0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κοιτάζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

σένα. Το βασερό μου στα ντεν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξέρω.

Μιλάμε εμείς σήμερα θα μερακλώσουμε αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουλειά παίξτε μου δίπλο πενιά, παίξτε μου δίπλο

0: Ξέρετε, χθες και σήμερα υπογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα τέλη, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι?
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Δία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμαλ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασία.

0: Ελευσανδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2250-37 και 2710-2357-10.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με Α, όπως Αρσένης.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, 3η 19 Μαΐου 2026, βεβαίως. Σήμερα είναι η ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, πολύ σημαντική ημέρα για τον Ελληνισμό, για τις γενοκτονίες, που συνεχίζουν να γίνονται και ο του θαύματος κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού και θέλω να δώσω τα φιλιά μου στη Γεωργία την Αρσένη. Γεωργία, καλημέρα. Και η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, αυτά με τη 19η Μαΐου. Το 1822 σαν σήμερα, αμφίροπη ναυμαχία ανοιχτά της Χίου, ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Συμμετείχαν ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης και άλλοι μεγάλοι αγωνιστές της θάλασσας. Το 1919, σαν σήμερα, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε η δεύτερη και η πιο σκληρή φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Τι να λέμε. Το 1960, η Γλυκιά Ζωή, η Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνη, κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών και το πρώτο βραβείο καλύτερης γενικής ερμηνείας απενεμήθη στη Ζαν Μωρό και στη Μελίνα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή. Η Ζαν Μωρό για το Μοντεράτο Καντάμπιλε και η Μέλα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή. Το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing, ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια και αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της rock γενικά, έτσι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια ever. Και σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πολλές φορές πρωθυπουργός μέχρι το 1905 που πέθανε. Το 1881 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μουστεφά Κεμάλ Ατατούρκ, Τούρκος πολιτικός. Είπε να κάνει ένα δώρο στα γενεθλιά του, εντός εισαγωγικών, όταν εισέβαλε, με τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλε Σαμσούντα. Το 1890 ο Χο Τσι Μινγκ, Βιετναμέζος ηγέτης. Το 1925 ο Μάλκομ Εξ, Αμερικανός ακτιβιστής. Το 1938 σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Μαρινέλα, η οποία έφυγε από τη ζωή φέτος. Και το 1945 ο Πίτερ Τάουνσεντ, Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Το 1825 έφυγε από τη ζωή ο Κλοντ Αρί ντε Σαν Σιμών, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός. Η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας, βεβαίως. Είχε γεννηθεί το 1760. Το 1898 ο William Gladstone, γνωστός Έλληνας ως Gladstone, βεβαίως υπάρχει και η Gladstone στην Αθήνα και εγώ μακριά, όταν ήμουν πιτσιρή και έλεγα Γλαδιόλων, οδός Γλαδιόλων, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Το 1935 ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας, ηγήθηκε τις εξέγερσεις των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Και το 1994 η Τζάκι Κένεντι Ονάση, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, σήμερα είναι του Αγίου Πατρικίου, οπότε γιορτάζει ο Πάτρικ, ο φίλος του Μπόμπου Σουγκαράκη, Πατρικία, Πατρίτσια. Επίσης ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος, οπότε χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα και χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Και τα του καιρού, τι να σας πω, τα βλέπετε, εντάξει. Όπως λένε και οι μετεωρολόγοι και όπως τα έλεγε και ο Γαλανιάδης αν ζούσε, ο Μάιος έτσι είναι, δεν είναι διαφορετικός. Η άνοιξη αυτά έχει, ξαφνικά μπουρίνια, βροχές, βροχίτσες, μπόρες, ήλιο, όχι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι και σήμερα θα πορευτούμε ανοιξιάτικα, αλλά παλαιά, όχι όπως όταν πέρυσι και πρόπερσι. Η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, λέει εδώ το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και αυτό θα γίνει στις 3, με αρκετά συννεφάκια. Το μετέο δεν δίνει, δεν δίνει βροχή σήμερα στην Τρίπολη. Δίνει βροχή και καταιγίδα αύριο, μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμούς, έτσι, 22 βαθμοί. Δηλαδή θα έχουμε ζεστούλα με νεράκι, ό,τι συχαίνουμε περισσότερο. Ευτυχώς βορειοδυτικούς ανέμους, γιατί αν είχε και νότιο άνεμο, καταλαβαίνετε, δεν θα την πάλευα μία. Εν πάση περιπτώσει, αύριο περιμένουμε καταιγίδα μετά τις 3 το μεσημέρι και ως τις 9 το βράδυ περίπου θα έχει έτσι βροχή. Σποραδικά θα είναι τα φαινόμενα. Και το ίδιο και την Πέμπτη, με 24 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και πάλι θα έχει βροχές ή καταιγίδες. Και την Παρασκευή, βροχές ή καταιγίδες, πάλι με 24 βαθμούς θερμοκρασία. Και το Σάββατο, βροχές ή καταιγίδες με μικρότερη θερμοκρασία, έως 18. Την Κυριακή, της έκπληξης, πάλι βροχές και καταιγίδες με 23 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, ξεκινάει ένα τετραήμερο πενθήμερο που θα πούμε, oh mon dieu, ναι, την ομπρέλα στην τσάντα και ή στο πλάι και φεύγουμε. Τέλος πάντων, τα φαινόμενα δεν θα είναι τόσο ισχυρά, αν και για την Ανατολική Πελοπόννησο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υπάρχει ειδοποίηση για μέτρια καταιγίδα. Και τι μας λέει εμείς? Μας λέει να ενημερωθούμε και να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή αν είμαστε σε εκτεθειμένες περιοχές, δηλαδή σε βουνά, σε δάση και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Δύση του ηλίου σήμερα 8:35, μ' αρέσει αυτό, η μέρα έχει μεγαλώσει υπέροχα θα έλεγα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και καμία στεγνή βόλτα το απόγευμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν. Οπότε δεν βαριέσαι, ομπρελίτσα και χαρά. Δεν βαριέσαι, εντάξει, όλα καλά μόνο.

Φίλες και φίλοι, διαβάζω την επικαιρότητα και έχω, η αλήθεια είναι, κομμάτι σας στήσει. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε επίθεση στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από δύο εφήβους ουσιαστικά, 17 και 18 χρόνων αντίστοιχα, οι οποίοι εισέβαλαν σε τζαμί και αυτοκτόνησαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο λίγα τετράγωνα πιο μακριά. Πάνω από 10 πυροβολισμοί, λέει μάρτυρας, ότι ακούστηκαν από ημιαυτόματο όπλο και λίγο αργότερα ακολούθησαν και άλλοι τόσοι. Ο 17χρονος ο ένας φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος Παλαιστής, και ένας πατέρας 8 ετών, ο φουρός ασφαλείας του τζαμιού, ο Αμίν Αμπτουλάχ, πατέρας 8 παιδιών, όπως είπα, με τη ζωή του προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για να σώσει όσες περισσότερες ζωές γινόταν. Υπάρχει αναταραχή στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ τρογόμαστε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, θα το έχετε δει. Αυτά τα βορίζια είναι αυτό που λέγαμε τελικά, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Τα βορίζια, θυμάστε, τότε που έγινε αυτή η επίθεση, ήταν πυροβολισμοί, η μία οικογένεια με την άλλη. Έλα όμως που δεν είναι βασικά η μία οικογένεια με την άλλη. Έλα από εκεί πέρα, αυτό το χωριό πρέπει να είναι ένα έγκλημα από μόνο του, δηλαδή για να γίνει ταινία η φάση. Εγκληματική οργάνωση λοιπόν, ένας θείος και δύο ανιψιοί. Τι κάνανε? Εκβίαζαν, καταπατούσαν, δήλωναν στις δηλώσεις τους καταπατημένα μετά από εκβιασμούς και δεν συμμαζεύεται, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα χτήματα για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Και δεν τους είχε ενοχλήσει και κανένας από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Έβαζαν φωτιές λύση αυτοκίνητα, ξύλωναν περιφράξεις χωραφιών, ισοπαίδωναν καλλιέργειες με ελιές και αμπέλια, ώστε να τα εμφανίζουν ως νοικιασμένες εκτάσεις και να εισπράττουν επιδοτήσεις για κοπάδια που δεν είχαν. Κατηγορούνται για εκβίαση σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα, για τον εμπρισμό ενός οχήματος 4x4 επίσης το Μάιο του 2025 ως πράξη αντεκδίκησης. Πετσόκοβαν δέντρα, μιλάμε για πολλά δέντρα, εκατοντάδες δέντρα, κομμένα από τη ρίζα. Τα δήλωναν δικά τους στην εφορία για να τα καρποθούν με χρησικτησία. Έτσι. Πολύ ωραία. Τα χρήματα που έχουν εισπράξει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνούν το 500.000 ευρώ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι και πώς, αν είχαν καμία βοήθεια εκ των άνω. Γιατί χωρίς βοήθεια εκ των άνω γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν γίνεται. Το έχουμε πει ότι κάποιο γρανάζι στο μηχανισμό, το διοικητικό, το ΟΠΕΚΕΠΕ, κάπου τέλος πάντων, είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Αλλιώς τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορούν να γίνουν. Και είναι αυτό που λέμε, ότι όχι μόνο όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Έτσι. Τα βορίζια ήταν μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση, με τις δολοφονίες, τις ανταλλαγές πυροβολισμών, τον κακό χαμό. Εννοείται ότι αυτές οι δύο οικογένειες δεν ξέρω αν έχουν, έτσι, αν έχει βρεθεί τρόπος να συνυπάρξουν, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το έχω παρακολουθήσει. Αλλά δείχνει και το επίπεδο της χώρας μας και όλα αυτά στην Κρήτη, έτσι. Όλα αυτά στην Κρήτη. Δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Τι άλλο να πεις, ξέρω εγώ. After all that we've been through.

Και καθώς εδώ πυκνώνουν τα συννεφάκια πάνω από τα κεφαλάκια μας, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, 3η 19 Μαΐου 2026, παιδιά του Σωτηρίου έτους. Άντε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε για σήμερα. Σκέφτομαι να αρχίσω να σας διαβάζω τα ζώδια. Πλοηγούμε εδώ πέρα στις ειδήσεις. Ναι. Δεν βγάζουμε άκρη. Ελάχιστα τα ευχάριστα. Δεν πειράζει, θα πορευτούμε. Λοιπόν, μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Όπως σας είπα, είναι η μέρα, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και για αυτό το λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Αρκαδίας, στο πλαίσιο αυτής της ημέρας, συνδιοργανώνει με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εκδήλωση με θέμα Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, Γενοκτονία, Τεκμήρια, Μαρτυρίες, στο Αμφιθέατρο Αντώνιος Μπουκουβάλας, στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 2. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Και η κυρία Αγγελική Νικίδου, ιστορικός, θα μιλήσει για την ιστορία των Ελλήνων του Πόντου, γενοκτονία, τεκμήρια, μαρτυρίες, όπως είναι και ο τίτλος εκδήλωσης. Την ανάγνωση των κειμένων θα την κάνει η αγαπημένη μας Αργυρό Χατζηπαρασίδου, φιλόλογος και βεβαίως μέλος θεατρικής ομάδας Τρίπολης. Πολύτιμο, θα έλεγα. Επίσης, θα προβληθεί ταινία μικρού μήκους, Genocide, The True Story, στη σκηνοθεσία Τρίφωνα Ζήση,

και παραγωγή Βασιλικής Τσανακτσίδου, διάρκειας 19 λεπτών. Ενώ για το τέλος, ποντιακά εδέσματα από την κυρία Μελίτσα, μέλος του Συλλόγου Ποντίων Αρκαδίας. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση και φέτος, πάντα ποιοτική εκδήλωση, ο Σύλλογος Ποντίων Αρκαδίας έχει εκλεκτούς προσκεκλημένους κάθε φορά, συγγραφείς, ιστορικούς, για να φωτίσει και για να κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό αυτό το ζήτημα, το οποίο προφανώς θα έπρεπε να μας πληγώνει περισσότερο από ό,τι φαίνεται να μας πληγώνει. Και θα έπρεπε να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτή την, με αυτή τη μαύρη σελίδα της δικής μας ιστορίας. Επίσης, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι από χθες η ΕΔΙΑ Τρίπολης έχει ενημερώσει ότι έχουμε διακοπή υδροδότησης στην τοπική κοινότητα Λουκά και στις περιοχές Κάμπος Λουκά Φτέρη, από τον Κόμβο Πλάτσα μέχρι και τον Μπακαλόγατο, και προς την τοπική κοινότητα Λουκά λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυσης από συνεργείο καθαρισμού χορταριών. Κάποιος έκανε το μαγικό του. Τι να κάνουμε, σφάλματα γίνονται. 11:30 το πρωί θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη και φυσικά η ΔΕΙΑ Τρίπολης καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης. Είναι και αυτό. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε, να πούμε ότι έχουμε νέο μόνιμο γιατρό, ορθοπαιδικό τραυματολόγο στο Πανεαρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης από χθες. Πρόκειται για τον κύριο Μάριο Στρουγκάρη, ειδικευμένος γιατρός ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Και όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του νοσοκομείου, είναι μια σημαντική ενίσχυση στο ιατρικό δυναμικό του ορθοπαιδικού τμήματος, καθώς είναι ο πέμπτος γιατρός που υπηρετεί στο εν λόγω τμήμα. Καλή θητεία και αχρίαστος να είναι, να πω. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Την ώρα που ζούμε έτσι μια προαναγγελία κομματοθύελας, έτσι θα το πω εγώ, γιατί κόμματα ξεφυτρώνουν από εδώ, ξεφυτρώνουν από εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ξεφυτρώνουν από τις ανάγκες της κοινωνίας ή από τις ανάγκες άλλων, άλλες ανάγκες, δεν το ξέρω αυτό. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ξύπνησε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε «Ήρθε η ώρα να κάνω πάλι κάτι για την ελληνική κοινωνία». Ο Σαμαράς δεν ξέρω επίσης αν ξύπνησε και είπε «Ήρθε η ώρα να κάνω κάτι για τη Νέα Δημοκρατία βασικά». Ήρθε η ώρα να ξανακάνω αυτό που είχα κάνει τότε στον πατέρα Μητσοτάκη βασικά, κάπως έτσι. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται, είναι... μία φορά αποστάτης, για πάντα αποστάτης. Δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω. Και ό,τι γίνεται δύο φορές αποκλείεται να μην τριτώσει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα τριτώσει. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι τώρα σκέψεις ατάκτως ερημένες και ελεηνές και τρισάθλιες τώρα που το σκέφτομαι έτσι όπως διατυπώνονται. Αλλά ναι, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ψάχνει εδώ πέρα τώρα το πρώτο θέμα να βρει τις σκοτεινές σχέσεις της Μαρίας Καριστιανού με τη Ρωσία, γιατί έχει φιλορωσικές επιρροές στο κόμμα της, τον επιχειρηματία, τον καθηγητή και τον δημοσιογράφο, δηλαδή εξηγήστε μας, πριν από ένα πεντάμινο την είχαν κατατάξει στην ακροδεξιά. Νατσιός, η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος και εκεί η συνεργάτης της και προτεργάτης μαζί της στο κόμμα, η οποία ήταν υποψήφια με την Ελληνική Λύση και ΑΚΕΟΥ, και τώρα που εμφανίζονται τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο άμεσο περιβάλλον της, τι έχουμε, ένα τρομερό ξεψάχνισμα. Και αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αν το πρώτο θέμα έκανε ξεψάχνισμα και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, από ό,τι φαίνεται έχουν ένα πολύ καλό team εκεί πέρα. Δεν φαίνεται όμως, γιατί δεν ξεψαχνίζουν ό,τι θέλουν εκείνοι, έτσι. Λοιπόν, φιλορωσικό χρώμα λέει ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωυσίδης, με τον οποίο έχει προσωπική και επιχειρηματική σχέση. Τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης Στράτος Χιουρδάκη, που διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου Έλληνες, και τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό, που είναι εγκατεστημένο στη Μόσχα από το 86 και αναμένεται να είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Και Παναγία μου, τα σχόλια από κάτω για όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι συνυπογράφουν με τη Μαρία Καριστιανού και προσπαθούν, τα σχόλια είναι χαιρετίσματα, δηλαδή. Δεν υπάρχει,
δεν είναι ο εχθρός ο Πούτιν, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχετε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι ο δαίμονας ο Πούτιν. Βασικά κανένας δεν είναι δαίμονας. Εδώ μέσα έχουμε δαίμονες και μας ανακατεύουν. Δεν είναι, δεν είναι απ' έξω ο εχθρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, Παναγία μου, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Έχουμε κι άλλα. Επίσης, ο Πούτιν είναι φόβητρο, εδώ πέρα κατά το πρώτο θέμα, και σε ό,τι έχει σχέση να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Χαμός. Ο Πούτιν, τα ρούβλια και το διάβαστο μνημόνιο. Νέες αποκαλύψεις στο χιλιοστό για τον ντοκιμαντέρ του Sky, ο λόγος. Πω, τι θα κάνουμε. Ενώ από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος Τραμπ, όπως γράφει το Άξιος, τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ο τύπος έχει χάσει έναν πόλεμο, αλλά κατά τα λοιπά δεν βαριέσαι, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ένα αχρίαστο πόλεμο. Επίσης, η Γερουσία δεν θέλει, από ό,τι πληροφορούμαστε, να εγκρίνει τα κονδύλια για την επόμενη φάση της επίθεσης, γιατί κάπου μπάστα, του λένε. Πρόεδρε, βέβαια δεν έχει πρόβλημα να τα εγκρίνει και αυτός, έτσι. Αλλά η Γερουσία προφανώς θα πει όχι. Πόσο πια να πληρώνουμε, λένε ίσως τις, δεν θα το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου, ενός ανθρώπου, έστω και πρόεδρου. Πόσο, εντάξει, δηλαδή, όλος ο πλανήτης δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει. Πολλά τα προβλήματα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και ασχολούνται οι δημοσιογράφοι, δηλαδή πρέπει να ρίξει κάποιος μια ματιά για το πώς είναι στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, πόσοι ανήκουν στην ομάδα αλήθειας. Βέβαια, θα μου πει, στην ομάδα αλήθειας, αυτό το προπαγανδιστικό μηχανισμό τον εξυμνούν και υπουργοί και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης και είναι υπουργοί, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε και τι θα κάναμε χωρίς εσάς. Εντάξει, το τι χρήματα πηγαίνουν εκεί να δείτε. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν θα κοιτάξει κανένας ίσως σήμερα, η Καθημερινή, και δεν είναι αριστερή εφημερίδα η Καθημερινή, η Ρίστον Παρόδο, ούτε η Financial Times είναι, ούτε η New York Times είναι, ούτε ο Guardian είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ελληνική κυβέρνηση είναι αριστερή. Λοιπόν, η Καθημερινή τι αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το πώς η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Το θέμα το έφερε στο προσκήνιο η Καθημερινή και συνεχίζει τώρα το Πολίτικο, που παρέχει νέα στοιχεία και προχωρά σε παραπάνω αποκαλύψεις. Σύμφωνα με το Πολίτικο, που επικαλείται ως πηγές δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εστιάζει την έρευνά της στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών μεταξύ 2020 και 2021, δηλαδή κατά την περίοδο που ήμασταν όλοι έγκλειστοι λόγω πανδημίας. Όπως τονίζουν οι αξιωματούχοι στο Πολίτικο, οι εν λόγω συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, δηλαδή με απευθείας αναθέσεις, υπήρχε επίγουσα κατάσταση, και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας στα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέντρα υποδοχής που είναι υπό εξέταση βρίσκονται το ένα στη Μαλακάσα και το άλλο στη Συντική Σερών. Η Μαλακάσα είναι στην Αττική, η Συντική είναι στις Σέρρες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες, έτσι, και αυτό γίνεται για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν θέσει το ζήτημα των δύο απευθείας αναθέσεων το 2020, παρακαλώ πολύ, και εκείνη την εποχή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επικαλέστηκε αυξημένες μεταναστευτικές ροές και πίεση για την ταχεία ολοκλήρωση και παράδοση των κέντρων υποδοχής, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την απόφασή της. Όμως, επίσημα στοιχεία της ΕΠΑ, της αρμοστίας των ΗΕ για τους πρόσφυγες, δείχνουν ότι οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν το 2020 σε περίπου 15.696 άτομα από 74.649 το προηγούμενο έτος. Επομένως, πώς περισσότερους είχαμε και πώς είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους? Εδώ είχαμε lockdown παντού, έτσι. Το έργο, λέει, ελέγχθηκε τότε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Ελλάδας και έλαβε θετική έκθεση, δήλωσε ανώτερος εξωματούχος της διοίκησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το 2020. Η διαδικασία, λέει, είχε επίσης τραβήξει την προσοχή και της αντιπολίτευσης, επειδή ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας είχε διοριστεί διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου, η οποία ήταν υπεύθυνη και για τις δύο κατασκευές.
Ο τότε Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε τον διορισμό όταν το ζήτημα τέθηκε στη Βουλή το 2020, υποστηρίζοντας ότι η τεχνική υπηρεσία λειτουργούσε τότε μέσω μη κυβερνητικής οργανώσεων, οι οποίες διαχειρίζονταν το 82% των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Για να δούμε. Για να δούμε τι να δούμε. Όχι, έχει το link ευτυχώς. Ο Αριστίδης Ματιάτος ήταν το στέλεχος αυτό το οποίο διορίστηκε στην τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου στα τέλη Φεβρουαρίου εκείνη της χρονιάς. Και μάλιστα προχώρησε στις πρώτες πράξεις πριν γίνει ο επίσημος διορισμός του ως μετακλητού υπαλλήλου. Ο Νότης Μηταράκης είχε επιλέξει τότε συγκεκριμένη τεχνική εταιρεία για την κατασκευή από εγκατάσταση προσφύγων στη Μαλακάσα αντί του ποσού των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και με απευθείας ανάθεση. Και σύστησε μια νέα τεχνική υπηρεσία που έδινε λόγο αποκλειστικά στον ίδιο, διορίζοντας ως διευθυντή τον κύριο Ματιάτο. Αντί να προχωρήσει συγκεκριμένη ανάθεση, η αρμόδια διεύθυνση προμηθειών του Υπουργείου, όπως ο νόμος ορίζει, το έκανε αυτό η νεοσύστατη υπηρεσία. Αχα. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ο κύριος Μηταράκης γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση πια, πού ήταν εμπλεγμένος, κάπου θα ήταν εμπλεγμένος, δεν μπορεί να μην ήταν. Κάτι 43 στελέχη είναι εμπλεγμένα σε κάποιο σκάνδαλο και δεν είναι πια στην κυβέρνηση. Κάπου εκεί μέσα πρέπει να είναι και αυτός. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει το ρεπορτάζ και το οποίο τι αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χρηματοδοτήσει παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα για ένα ποσό που ήταν 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έτσι αναφέρει το έγγραφο. Και σύμφωνα με υπολογισμούς του οργανισμού για άλλες εγκαταστάσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, η ίδια κυβέρνηση είχε δαπανίσει μόλις 270 ευρώ αναδικαιούχο σε σύγκριση με 23.900 ευρώ στη Μαλακάσα. Ωραίο. Κάτι μου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα φύγει από τη χώρα. Έχει βρει ψωμάκι πολύ. Λογικό δεν είναι. Τι νομίζαμε. Παιδιά, αυτό το οποίο μπορεί να τρελάνει κόσμο είναι ότι ο Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα τα κάνω όλα αλλιώς. Από ό,τι τα έκαναν οι προηγούμενοι, από ό,τι τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφάνεια παντού, αριστεία παντού, αυτό παντού και τελικά τι βλέπεις, απευθείας αναθέσεις, εκατομμύρια, σκάνδαλα, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι του γίνεται, όχι δεν είχε ακούσει τίποτα, δεν ήξερε τίποτα, δεν τον είχε πληροφορήσει κανένας για τίποτα, αλλά κατά βάση αυτός ήταν ο αρχηγός, εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ είμαι ο γιατρός, άκουσα να σου πω, εγώ θα σου πω. Και τι λέει, τίποτα. Δηλαδή αυτή είναι η φάση. Εντάξει, τώρα είναι καλό, αυτό είναι κακό. Προφανώς είναι κακό. Προφανώς είναι κακό και για τον ίδιο και για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία. Θα το καταλάβουν οι πολίτες. Είπαμε, παιδιά, στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολλοί άνθρωποι της ομάδας αλήθειας. Τι να καταλάβουν οι πολίτες, δεν βαριέσαι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
6: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 5037 και 2710 23 5710.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, σήμερα 3η 19 Μαΐου 2026 βεβαίως, ο Μάιος, τελειώνει και αυτός. Και τι γίνεται τώρα, τι να γίνει, λοιπόν, καλημέρα Γιάννα από πάνω. Τι ωραία. Λοιπόν, πήρα ένα μήνυμα και όντως τελικά ναι. Λοιπόν, τι γράφει εδώ η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Ο Τσίπρας λέει καμακώνει πολλά από τα ξέμπαρκα στελέχη του Πασόκ. Προσέξτε τη φρασιολογία, έτσι δηλαδή μπήκαμε πρωί στη βάρκα. Και μαντέψτε ποιον ξέμπαρκο του Πασόκ καμακώνει. Τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος, το δικό μας Οδυσσέα, το δικό μας το παιδί. Το οποίο τέλος πάντων από ό,τι φαίνεται τον, εγώ δεν θα πω καμακώνει. Θα το πω αλλιώς, όπως ήταν εκείνο το τραγούδι, το θυμάστε, της Κόνης Μεταξά. Σαν τον Καρχαρία. Σαν τον Καρχαρία, θες να με δαγκώσεις. Λοιπόν, να αφήσουμε. Κάνει γύρους λοιπόν ο Τσίπρας σαν τον Καρχαρία. Φαίνεται μόνο το φτερό από πάνω, γύρω από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι στο νησάκι του εκεί, μια χαρά. Δεν ξέρω αν είναι σε κανένα νησί ο άνθρωπος. Προφανώς όχι. Κάπου θαλιάζεται. Μπορεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο είναι ότι απολαμβάνει την ησυχία του και ασχολείται με αυτά τα οποία κάνει. Δηλαδή, δεν. Τίποτα. Απολαμβάνει την ησυχία του. Γι' αυτό και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος πέταξε παντόφυλλα στον κύριο Τσίπρα, για να το πω λαϊκά. Δηλαδή, δεν δείχνει διάθεση να ενταχθεί φυσικά. Εν τω μεταξύ θα ήταν εντάξει, θα είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί αν έλεγε ποτέ ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ναι στον Αλέξη Τσίπρα και ακολουθούσαν μετά όλα όσα έχει πει για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα τα προηγούμενα χρόνια, καταλαβαίνετε τι είχε να γίνει. Αλλά βέβαια τα έχουν κάνει και άλλοι εδώ πέρα. Αντιπρόεδρος της σημερινής κυβέρνησης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβριζε το Μητσοτάκη από το πρωί μέχρι το βράδυ κάποτε πρωτού. Μπει στη Νέα Δημοκρατία. Μιλάω φυσικά για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος σε καμία περίπτωση δεν έχει την ποιότητα του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Εντάξει. Δεν θα το πω αλλιώς. Δεν θέλω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ψάχνει και τριγυρίζει γύρω-γύρω από στελέχη του Πασόκ. Αλλά ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έχει διάθεση να περιμένει μόνο τις εξελίξεις από το ίδιο το Πασόκ. Δηλαδή να δούμε τέλος πάντων τι θα γίνει. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα και θα παρουσιάσει και το πολιτικό πρόγραμμά του, αλλά και το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο δεν ξέρω από το βίντεο 26 Πέμπτου, ελπίζω να μην είναι κάτι σαν το 6-7-6-7, δεν ξέρω τι θα βρει, Ιθάκη... Οδύσσια, είναι και επίκαιρο τώρα με τον Όλαν, δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα πει και ποιους. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι παλιά καραβάνα, δεν είναι τώρα σαν την κυρία Μαρία Καριστιανού που ανεβάζει βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με το ποιοι μπαίνουν βγαίνουν στο γραφείο. Και το πράγμα πάει ως εξής, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ιεραρχία για όλα. Για όλα υπάρχει ιεραρχία. Πρώτα περιμένουμε 21 Μαΐου να ανακοινωθεί το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σε δύο μέρες από τώρα το έχει η ίδια πει τέλος πάντων. Χθες, από ό,τι φαίνεται, πήγε και στον Άριο Πάγο για τις διαδικασίες. Δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω, δεν είδα ρεπορτάζ σχετικό. Έτσι είχε υποθεί πάντως ότι θα πήγαινε στον Άριο Πάγο για να τακτοποιήσει τις διαδικασίες αυτές τις τυπικές. 26 Μαΐου θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το καινούριο του κόμμα. Το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι το μαλευράσε στην κυριολεξία. Έχει περάσει πολλά μαλευράσε το κόμμα της Κουμουνδούρου, αλλά αυτό το μαλευράσε είναι πολύ, έτσι, είναι ένα τεράστιο καζάνι. Και μετά περιμένουμε τι θα κάνει και ο Σαμαράς, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα. Άλλοι λένε ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, άλλοι ότι όχι. Σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι και να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος δεν θα το κάνει για να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία στα τάρταρα. Εξάλλου ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα πάρει ενέργεια βουλευτές, έτσι, ούτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να πάρει όμως να ψαρέψει από αλλού. Επίσης, ρε παιδιά, τον Κωνσταντινόπουλο τελικά ποιος θα τον πάρει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τζάμπα είχαν λιώσει, είχαν λιώσει μπροστά του ο Δένδιας και ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Θυμάστε, σε δύο περιπτώσεις ο κύριος Δένδιας είχε πει μακάρι να ήταν δικός μας,
για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τον εξήρε για τον πολιτικό του πολιτισμό, γιατί όπως είπε δεν ακούς συχνά από την αντιπολίτευση αντιπολιτευτικό λόγο χωρίς κατηγορίες, βρυσίδια και τέτοια, και τον είχε εκεί πάνω. Και τώρα να βγει ο Καρχαρίας Τσίπρας από το πουθενά, από τα νερά έτσι χραπ και να τον... Χραπ να το γραπώσει. Χραπ του κάνει ο Καρχαρίας στα νυχτά της Ιαπωνίας. Το ξέρεις το τραγούδι? Χραπ του έκανε το τέρας, θιός χωρές τον ο πατέρας. Δεν το... Ναι, αυτό είναι από τα ωραία. Τέλος πάντων, όχι ρε παιδιά, δηλαδή την μπουκιά από το στόμα δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση που τον έβλεπα εγώ πιο κοντά τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, δεν ξέρω. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος είναι πασόκος, κανονικός. Δεν είναι χοροπηδικτό κουνελάκι από εδώ και από εκεί. Είναι πασόκος, το έχει δηλώσει. Άλλα πράγματα που ακούγονται. Περιφέρεια. Εδώ, περιφέρεια Πελοποννήσου. Βέβαια, για να πάρει την περιφέρεια Πελοποννήσου ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία από πίσω. Πώς αλλιώς θα γίνει? Δεν υπάρχει ελπίδα. Και δεν υπάρχει ελπίδα γιατί και το ΠΑΣΟΚ έτσι, στην περιφέρεια, έτσι, η περιφερειακή παράταξη, δεν υπάρχει και πολύ έτσι, σύμπλευση γενικώς μετά. Ναι. Οπότε θα βοηθήσει, δεν θα βοηθήσει. Να βοηθήσει η άλλη πλευρά, ο κύριος Μάκαρης. Κύριος Μάκαρης, περισσότερο με τον κύριο Κασελάκη. Τον κύριο Κασελάκη είχε φέρει εδώ. Είναι και αυτός λίγο, δεν ξέρω, είναι μυστήρια τα νερά και μυστήρια τα πράγματα και οι Καρχαρίες πολύ. Τώρα τι θα γίνει, πια τι θα γίνει, μέχρι τις περιφερειακές εκλογές, χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Το θέμα είναι εδώ τι γίνεται, τώρα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι με το που θα βγει, έτσι που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, θα αρχίσουν να βγαίνουν τα κόμματα κτλ. Α, βλέπω εδώ και το φίλο μου τον Κώστα τον Γιαννακίδη. Τρία ρωσικά κόμματα στην επόμενη Βουλή. Σιγά καλέ, σιγά. Κουκουέ, Βελόπουλος και Καριστιανού. Είναι πιθανό στην επόμενη Βουλή να έχουμε τρία κόμματα που θα κοιτάζουν με φωτεινό βλέμμα προς τη Μόσχα. Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι καθοδηγούνται ή χρηματοδοτούνται για να εξυπηρετούν συμφέροντα της Ρωσίας. Απλώς τη χάνει να συμπίπτει η οπτική τους με εκείνη της Μόσχας. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Τι να σας πω, κύριε Γιαννακίδη μου, πρωί-πρωί.

Φίλες και φίλοι, για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση είμαστε και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα με δεν ξέρω και εγώ τι, έχει ανεβάσει ο κύριος Γιώργος Καπλάνης, έστειλε ένα δελτίο τύπου με μια φωτογραφία. Τέλος πάντων, στο σχόλιο που κάνει, καταγγέλει την πρόχειρη διαχείριση στους δρόμους Γουρδινίας. Από χαρτόνια και ξεθοριασμένα σπρέι μέχρι μπλούζες χρησιμοποιούνται για τη σήμανση εκεί στους κατεστραμμένους δρόμους. Μια χρεοκοπημένη διαχείριση γραμμένη στους δρόμους, σημειώνει, και καλεί για ευθύνη και αξιοπρέπεια. Εδώ θα γελάσουμε όλοι μαζί πολύ. Ευθύνη και αξιοπρέπεια. Και φανταστείτε να είχαμε ευθύνη, να αναλαμβάναμε τις ευθύνες μας και να ήμασταν αξιοπρεπείς και αξιόπιστοι. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, μια μπλούζα εκεί κρεμασμένη, προσοχή και σπρέι. Λιβαδάκι. Προς Λιβαδάκι. Σε ένα δρόμο της Γουρδινίας, για το Λιβαδάκι προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Πάμε καλά, πάμε καλά. Δεν είναι κάτι, πάμε καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε καλά, προχωράμε. Όλα είναι ωραία, όλα είναι ροζ, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Αρκεί να λέμε πού θα πάει ο ένας και πού θα πάει ο άλλος και πού θα κάτσει η μπίλια. Κάτι ώρες θυμάμαι, κάτι αγώνες που διοργανώναμε όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε τέλος πάντων στα σχολεία. Ποιον θα πάρεις, με ποιον θα πας τέλος πάντων να παίξεις μπάσκετ, να παίξεις ποδόσφαιρο, να κάνεις κάτι, να χωριστούμε στο κρυφτό, να νικήσουμε, να κάνουμε ένα ράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται και κανένας δεν σκέφτεται λίγο βαθύτερα να πει πού ανήκω, ποιος είμαι, τι πιστεύω σε αυτή τη ζωή. Τώρα εντάξει, αν υπάρχει και ο φόβος Ρωσίας. Πάντως υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, ο Μητσοτάκης λέει άνοιξε οι εκλογές. Οι διαρροές που γίνονταν για εκλογές στο φθινόπωρο ήταν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν ήταν από κάπου τυχαία. Ακόμα και βουλευτές, όπως λέει ο Νίκος Χασαπόπουλος, ακόμα και βουλευτές, στοιχημάτιζαν μεταξύ τους Νέας Δημοκρατίας πότε θα προκηρυχθούν και τι θα γίνει. Αμέσως μετά τη δέθη εκλογές και τι θα γίνει, και κάτι δημοσκοπήσεις θυμάστε που έλεγαν πόσοι θέλουν προώρες εκλογές στη χώρα. Ακόμα ήταν υψηλότατο το ποσοστό, νομίζω γύρω στο 54% που έλεγε ναι, και να μην εξαντληθεί η τετραετία του Μητσοτάκη κτλ. Τι κατάφεραν με αυτό τώρα από το Μαξίμου? Να ξετρυπώσουν νωρίς-νωρίς τα καινούργια κόμματα, ώστε να μπορέσουν να τα αποσοδομήσουν, θα πω εγώ, κατά την προσφυλή τους συνήθεια. Τώρα έχει ξεκινήσει ήδη η αποδόμηση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, προτού καν ακούσουμε πρόγραμμα, έτσι. Φιλορωσικό το ένα, φιλορωσικό το άλλο, και το Sky να βγάζει ντοκιμαντέρ για τον Αλέξη Τσίπρα και το χιλιοστό, και για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μη ξαναβγεί αυτός ο άνθρωπος, μη γίνει το ένα, μη γίνει το άλλο. Και οι πολιτικές δυνάμεις ως πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή το Πασόκ αυτή τη στιγμή, που φαίνεται να μην είναι σε μια εσωτερική περιδίνηση, αλλά είναι σε ένα γενικότερο ζάλισμα, είναι ζαλισμένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε περιδίνηση, είναι στη χειρότερη φάση της ιστορίας του. Πάρα πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε ότι ο Πολάκης δεν έπρεπε να διαγραφεί, στελέχη του κόμματος, ότι δεν συμφωνούν με αυτό που έκανε ο Φάμελος, και ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση για το τι θα απογίνει αυτό το κόμμα, στο οποίο μέχρι και ο Κασελάκης του την είπε, έτσι. Δηλαδή, καλά, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά έτσι είναι. Σταθερότητα στα προγράμματα, σταθερότητα, γιατί μην νομίζετε και το Πασόκ έχει υπερψηφίσει τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας κατά κόρον, έτσι. Δεν το συζητώ, έτσι αλλιώς και αλλιώτικα, έτσι γίνεται. Το ΚΚΕ επίσης έχει υπερψηφίσει πολλά νομοσχέδια, επιμέρους ή οτιδήποτε, και ας φωνάζει. Είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχει ένας καθαρός λόγος. Δεν ξέρω αν θα τον βρούμε. Μάλλον δεν θα τον βρούμε. Και δεν θα τον βρούμε γιατί δεν ξέρουμε τι να αρθρώσουμε πια. Ο καθένας αποδίδει τα προβλήματα εκεί που τα αποδίδει. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν έχουν λυθεί βασικά προβλήματα στη χώρα, όπως είναι η ακρίβεια για την οποία στεναχωριέται ο Πρωθυπουργός και λυπάται. Δεν είναι εκεί για να στεναχωριέται και να λυπάται. Είναι εκεί για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Και χρειάζονται θυσίες και χρειάζεται αλλαγή πλεύσης. Δεν μπορεί να λέμε για υπερπλεώνασμα τόσων δισεκατομμυρίων και από πού προκύπτει αυτό, από έμεσους φόρους και άμεσους φόρους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, από ξεζούμισμα της ελληνικής κοινωνίας συνολικά, και να μην εννοεί να καταλάβει αυτή η κυβέρνηση ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ για να μπορέσουν οι άνθρωποι να νιώσουν ότι έχουν 5 δεκάρες στην τσέπη τους. Για να βγάλουν το μήνα, έτσι, για να μην φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα περί ανάπτυξης, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ δεν τα βλέπω. Λοιπόν, και για το κερασάκι, βλέπω εδώ στο News 24/7 ο κύριος
ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Βλάσης, πρέπει να έχει λάβει από την... πρέπει να έχει λάβει από τους εκπροσώπους των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ραβασάκι, στο οποίο τι φαίνεται, ότι η αμοιβή των καθηγητών που εργάζονται σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τις οποίες διαφημίζει κατά κόρον ο κύριος Βλάσης, μία τέτοια είναι και η σχολή Φαρμάκου, Ακαδημία Φαρμάκου, πείτε την όπως θέλετε, ΣΑΕΚ είναι, στη ΣΑΕΚ Τρίπολης είναι. Λοιπόν, αμείφονται με 5 ευρώ την ώρα, δηλαδή με 5 ευρώ την ώρα, όπως ένας ανειδίκευτος εργάτης. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει σχολές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και έχουν συγκεκριμένα προσόντα κτλ. Κτλ. Και τι ζητάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Ζητάνε να, η ΟΗΕΛΕ συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της, ζητάνε να αυξηθούν οι αμοιβές τους. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι δημόσιες ΑΕΚ, είναι και οι ιδιωτικές ΑΕΚ. Είναι οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες οδηγούνται κάθε χρόνο 15 με 20 χιλιάδες παιδιά που κόβονται από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Και πολλοί άνθρωποι, πολλές από αυτές τις σχολές ιδιωτικές, στην κυριολεξία θησαυρίζουν. Ενώ οι αμοιβές των καθηγητών είναι στα 5 ευρώ την ώρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτεί ο Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αρκαδία το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και φυσικά εντάξει, γιατί εκτός από τους πανηγυρικούς, πρέπει κάτι να κάνουμε και για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Ωραία, πανηγυρίσαμε για τον Αστέρα, πανηγυρίζουμε και για τους 156 καθηγητές οι οποίοι πάνε στα σχολεία της Ομογένειας. Οκ, ας γίνει κάτι και εδώ για τις πολύ διαφημιζόμενες από το Υπουργείο Παιδείας που προσπαθεί να στρέψει στην επαγγελματική κατάρτιση τους νέους. Είναι μια στρατηγική αυτή απόφαση του Υπουργείου και από την κυρία Ιωάννα Λιτρίβη νωρίτερα και από τον κύριο Βλάση τώρα και από τον κύριο Μητσοτάκη προφανώς από πάνω. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αμείβονται για το τίποτα. Δηλαδή για 800 ευρώ πρέπει να δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα και δοκιμάστε να διδάξετε 40 ώρες την εβδομάδα και εσείς, αν κοτάτε. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ραντεβού όχι αύριο το πρωί, λόγω έκτακτης δυστυχώς δικής μου άλλης, τέλος πάντων engagement, δεν ξέρω πώς να το πω. Και την Πέμπτη το πρωί, με χαρά. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και μείνετε στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιώδα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ευχαριστήρια ανακοίνωση με αφορμή την προσφορά ειδών διατροφής στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Τρίπολης εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Έως τις 11.30 αναμένεται να διαρκέσει η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Κάμπος Λουκά Φτέρη από τον Κόβο Πλάτσα μέχρι τον Μπακαλόγατο και προς την τοπική κοινότητα Λουκά λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του ΜΟΡΕΑ με κατεύθυνση τη Σπάρτη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού κλάδου ΕΣΥ του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας, ανακοίνωσε η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου 32 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή στις 5.30 για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Κάθε φιναλίστ του τελικού του κυπέλου Ελλάδας γυναικών αναμένεται να πάρει περίπου 1.300 εισιτήρια, ενώ ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί με τεχνολογία VAR.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ αναμένουμε σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 19 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
10: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας σύστημα.

0: Ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
0: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
0: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
0: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Έπινα.
8: Έλα βρε Γιάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
7: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε

ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper. Παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Και αυτό διότι και τα, και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον ελληνισμό. Είναι η ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα. Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik, παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθυα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο.
Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων». Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Πάτριωτα από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η Εστία, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτα από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ? Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος ρομπέν των φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
Η ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος της παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις ματσαχιές, στα νομίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γεωργικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές. Επομένως, η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως θα είδατε τα στοιχεία της Ελστάτ και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη ως ποστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο, δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με άξονα ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε μηδέν αυξήσει, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή 3 αυξήσει των 25 μονάδων βάσης, δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το 4ο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό την Παρασκευή 6 το απόγευμα με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει στο πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Γιαμάλ θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ευχαριστήρια ανακοίνωση με αφορμή την προσφορά ειδών διατροφής στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Τρίπολης εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Έως τις 11.30 αναμένεται να διαρκέσει η διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Κάμπος Λουκά Φτέρη από τον Κόβο Πλάτσα μέχρι τον Μπακαλόγατο και προς την τοπική κοινότητα Λουκά λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του ΜΟΡΕΑ με κατεύθυνση της Σπάρτη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Την τοποθέτηση ενός ακόμη μόνιμου ιατρού κλάδου ΕΣΥ του κυρίου Μάριου Στρουγκάρη, ειδικευμένου ιατρού ορθοπαιδικής τραυματολογίας, ανακοίνωσε η διοίκηση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου 32 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
4: Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενηθεί από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 7 για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή στις 5.30 για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Κάθε φιναλίστ του τελικού του κυπέλου Ελλάδας γυναικών αναμένεται να πάρει περίπου 1.300 εισιτήρια, ενώ ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί με τεχνολογία VAR.
3: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
4: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ αναμένουμε σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 19 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει στα τηλεφωνήματα, Αντώνη? Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χθες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρό λόγεις τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Κάνα γάμο, ωραίο γάμο νησιώτικο με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, την Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, ναι, είχες και μπορέσεις. Τον Νίκο Παπά που τι ήθελα ώρα, να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Δύο το πρωί. Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν
1: ήπια
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος? Όχι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός λέει, εγώ το πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να
0: κινητό,
1: απαντάς.
0: Το κινητό, το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε.
1: Μαζί. Πιο εύκολα ανοίγει πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο εύκολα ανοίγει πόρτα παρά το πορτάκι του.
0: Και υπήρχε...
1: Ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά. Τα οποία συνδέονταν, υποτίθεται, με το δορυφόρο για να μιλήσεις. Και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, τον Λιάτσο? Ο Σπύρος ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήταν τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα Predator αυτά. Ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις έτσι? Τέχει. Μετά το 94, κάπου εκεί, πιο γρήγορα από τον Τσίπρα πάντως. Πιο γρήγορα. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι
1: δεν
0: θα
1: ξέρω
0: γίνει?
1: Πού θα πάνε, νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει.
0: Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
1: νομίζω
0: απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιγμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε συντεταγμένα. Όχι ατάκτως.
0: Να πάρουμε αποφάσεις.
1: Ας πάρουμε αποφάσεις. Δεν είπε και τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας. Καταρχήν, ο Τσίπρας θα μπορούσε. Κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω από αξιωτικά για τους ανθρώπους. Γιατί

0: Όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοτικής ομάδας αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένας τώρα, κυρίως αν εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με χίλια ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, άρα παρεπτός καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
1: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
1: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
0: διάβασα τι είπε ο Παπάς σε σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος σαν να λέει, παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
0: Ότι.
1: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας, ο Τσιαλίκης, λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
0: Θα το έχω πάει στο κεφάλι, έχω διαλείψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
1: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν.
1: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
0: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν.
1: Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
0: Λένιγκραντ. Από την Αγία Πετρούπολη. Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίζω.
1: Δεν,
0: γιατί δεν υπάρχει ένα κόσμο.
1: Δεν είναι ρωσικό κόμμα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: ναι,
1: εντάξει, έτυχε okay. Και ήταν εκεί αυτό.
0: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του από τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κυρίως κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
1: Την νίκη.
0: Και άλλους.
1: Την νίκη.
0: Την νίκη. Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
1: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
0: Το ζητούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
0: Ναι,
1: και
0: είναι συνεργάτης.
1: Είναι συνεργάτης.
0: Γιάννιος, νομίζω λέει.
1: Ναι, ένας δικηγόρος.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
1: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
0: Έκανε
1: να
0: το
1: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
0: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογκρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση
1: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
0: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει ακριβώς στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει. Και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα, ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο, θα έχουμε
1: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει τα όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή ξασκοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε 4 στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Με αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλο, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
0: Ωραία, εσείς δηλαδή, αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μέσα στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει.
2: Θα κάνετε
0: 26, να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή, εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία. Και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πώς ενσωματωμένοι κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα ο κ. Τσίπρας. Αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
1: Με αυτή να το σκιοθεριστείς. Μεταφορά,
2: ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε κι εσείς απορίες και ερωτήματα που πρέπει να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μία ανωτελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο, όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Έλα, Αντώνη. Το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Μοτορόλα. Κοίτα. Αφού ακύρωσε σε μένα τι ερωτήσει, κάνε τι σκληρέ τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρέ. Εγώ δεν είπα σκληρέ. Εγώ είπα πεζοδρομιακέ. Δηλαδή, αυτέ που ρωτάει ο απλό πολίτη.
1: Εγώ τίμω του σαλονιού.
0: Όταν συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρέ, ούτε μαλακέ.
1: Ότι είμαι του σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Αγαπητέ Χρήστο, έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη. Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του, θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές, ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό...
0: Δηλαδή μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα...
0: Εγώ ρωτώ, δεν είπα ότι μου το είπατε, ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα... Ή σπίτι μου λέτε, ή σπίτι μου.
2: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς...
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς... αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυθεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα, εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανέξετε χώρο και για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλημέρα. Μου παρέμεινε μη κατανοητό, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
1: Γεια σας. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους εννοώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένη και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Αμερική.
2: Σας απασχολεί ότι, κυρία Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες και θετικό αυτό.
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα. Και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνέδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα, ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Για την επόμενη μέρα, ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον νυν δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός, είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
0: κυβερνήσει
1: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές? Πού είναι ο πύχης? Είναι, για παράδειγμα, στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα? Είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο?
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό. Και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν
1: αυτό
0: δεν σας τη δώσει.
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις. Και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Κύριε Χατζηνικολά, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις επόμενες εκλογές και για το 2030.
0: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Έτσι το εξέλαβα εγώ. Αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτό δύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score, από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου?
1: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρλή, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το ΠΑΣΟΚ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδία από τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος. Γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν
1: δεν
0: μεταξύ
1: έχουμε,
0: τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της. Γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται, ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους. Όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένα θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπετε εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο, αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα, δηλαδή, υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίρλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μία περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα, να κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς τον συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης του οδικού δικτύου κατέθεσε η Παγκορτινιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 60χρονο οδηγό μηχανή συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Άργους Αραχνέου στην Αργολίδα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους πληγέντες αγρότες της Πελοποννήσου κατέθεσε η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Διαμάντο Μανολάκου. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφύτων ΣΑΕΚ πρώτης περίοδου 2026. Σε πλήρη αυτοματοποίηση των προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προχωράει η ΑΑΔΕ, βάζοντας τέλος στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στη φετινή σεζόν την 5η στις 7 στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, κατακτώντας την τρίτη θέση της βαθμολογίας που είναι και η κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα γυναικών. Ο τελικός κυπέλλου γυναικών την Κυριακή στις 5.30 μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ θα γίνει παρουσία φιλάθλων των δύο ομάδων και με χρήση VAR.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε η καλεσμένη μας αγωνία.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασία και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, σήμερα είναι η επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων που βέβαια εμείς την γιορτάζουμε, δεν την γιορτάζουν οι Τούρκοι γιατί δεν την αναγνωρίζουν, έτσι να είμαστε και δίκαιοι, μάλλον να είμαστε ακριβείς. Σήμερα είμαστε όλοι πόντιοι, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για τη γενοκτονία. Έχουμε και στην Τρίπολη βέβαια εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων. Αλλά όχι σήμερα, αύριο. Αύριο Τετάρτη στις 2 στο αμφιθέατρο Αντώνιος Μπουκουβάλας της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη βέβαια.

Δεν θα μπορούσα να την έχουμε απόψε την εκδήλωση, διότι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο αφενός. Αφετέρου έχουμε και εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, στο Μαλλιαροπούλιο. Είναι κατηλημένο. Είναι κατηλημένος ο μοναδικός χώρος, κλειστός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Στην Τρίπολη τουλάχιστον. Παρότι υπάρχουν και άλλοι χώροι, αλλά είναι για πιο εναλλακτική. Σε εισαγωγικά βέβαια το εναλλακτική και δυσκολότερο ίσως να διατεθούν κιόλας. Από εκεί και πέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόψινό που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, έχουμε ένα θέμα το οποίο προξενεί ένα ενδιαφέρον και μια απορία ταυτόχρονα. Υπάρχει μεταξύ των 31 θεμάτων ημερήσιας διάταξης, βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε ούτε τι ερωτήσεις θα τεθούν από την αντιπολίτευση, ούτε τι υπάρχει προημερησίας. Αυτά προστίθενται, ακόμα και την τελευταία στιγμή ως ήθιστε. Υπάρχει λοιπόν το 14ο θέμα, απόφαση για την ανάγκη ή μη μετονομασίας των οδών Καλαμών και Νίκου Γκάτσου στην Τρίπολη. Και καλά, η οδός Καλαμών, Καλαμάτας δηλαδή, που είναι μετά την Ουόσιγκτον, όπως ξέρετε, είναι η επέκταση της Ουόσιγκτον. Γιατί να μετονομαστεί? Θα περιμέναμε ανάγκη μετονομασίας της οδού Ουόσιγκτον. Η οδός Καλαμών γιατί? Επειδή ανέβηκε η Καλαμάτα στην πρώτη συστήχημα Super League, να την αλλάξουμε, να μην έχουμε οδό Καλαμάτας, γιατί οδηγεί στην Καλαμάτα. Από την παλιά εθνική οδό βέβαια. Και του Νίκου Γκάτσου τώρα, για να δοθούν άλλες οδοί, να δοθούν μάλλον το όνομα, να δοθεί το όνομα του Νίκου Γκάτσου σε άλλη οδό, μεγαλύτερη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί να αλλάξουν μετονομασίας, σε ποιους, πρώην δημάρχους ας πούμε, θανόντες, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε το βράδυ. Τα υπόλοιπα θέματα είναι από αδιάφορα μέχρι καθαρά τυπικού χαρακτήρα. Υπάρχει και μια έκφραση γνώμης σχετικά με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά είναι για πτηνοτροφική μονάδα και όχι για ΑΠΕ, οπότε δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει και ιδιαίτερη αντιπαράθεση ή αν θέλετε ιδιαίτερη ζέση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα την εθνική επικαιρότητα. Σιγά σιγά, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες, σύμφωνα με την εφημερίδα βέβαια, περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, Κατρούγκαλου, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15.000 ευρώ ως 30.000 ευρώ, ανά περίπτωση. Ναι, θα τα πάρετε πίσω τώρα, περιμένετε. Κενά ασφαλείας. Πώς συνδέονται τα ηλεκτρικά πατίνια με Uber, Google και τον πρέσβη Πάιατ, πρώην πρέσβη. Πριν από δύο θητείες. Τώρα εξηγούνται το καθεστώς ανομίας που επικρατεί αλλά και τα αλληλομαχαιρώματα υπουργών, λέει η εφημερίδα.

ράπισμα το Συμβούλιο της Επικρατείας παρότι έβγαλε αυτή την απόφαση για τους συνταξιούχους. Από την άλλη, διατάσσει την ΕΕΠ να στείλει το φάκελο κουκάκι. Δηλαδή, για ποιο λόγο έγινε έρση απορρίτου του δημοσιογράφου και παρακολουθήθηκε. Βέβαια, σε τρεις μήνες, αναφέρει το πόρισμα, αν θέλει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι πρέπει να στείλει η ΕΕΠ το φάκελο. Έχει πολύ χρόνο η ΕΕΠ, δηλαδή, στη διάθεσή της. Και ένα ερώτημα εδώ ρητορικής φύσεως από την εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δηδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπεσμένη απόσταση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Φαίνεται θα τους πάμε στη Σαουδική Αραβία ή στον κόλπο για να αποτρέψουν επίθεση από τους Ιρανούς. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας, και περιοδίες ως το 2027. Ποιο 2027, ρε παιδιά, μην το συνεχίζετε αυτό. Προσπαθείτε να πείσετε ποιον ότι θα γίνουν τότε οι εκλογές. Τέλος στο πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καρστιανού, εννοεί δηλαδή θα κάνουν κόμματα. Κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Καλά, okay, ναι, ωραία τα λέτε, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, να εφαρμοστεί. 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες. Προφανώς η κυβέρνηση δεν παίζει κανένα ρόλο σε αυτό. Στα 2,11 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης. Βορίζια, αυτό που πάμε και χθες, παράνομες επιδοτήσεις 586.498 ευρώ με καταστροφές καλλιεριών και εκβιασμούς αγροτών. Επίσης κανένα λόγο η έλλειψη ελέγχου δεν παίζει, γιατί είναι γνωστή η υπόθεση αυτή. Και στην παραλία του Αγίου Σώστη, αν δεν έχετε πάει στη Μύκονο στην παραλία του Αγίου Σώστη, δεν έχετε δει την καλύτερη παραλία της Μυκόνου πιθανώς. Δεν είναι η Ελιά, είναι ο Άγιος Σώστης. Είναι δύσκολη πρόσβαση βέβαια. Γι' αυτό και είναι παρθένα σχετικά ακόμα. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε χθες. Την έχετε δει τη σειρά Emily in Paris? Αν δεν την έχετε δει ήδη, μην χάσετε το χρόνο σας.

τα νέα συντάξεις χειρίας κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα πολιτική επιτροπή. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Αυτό είναι. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Πάει. Ο Κίμωνας και οι υπόλοιποι απέτρεψαν τους Πέρσες. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ορίστε, υποχώρηση είναι, τακτική υποχώρηση είναι. Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο, επειδή ρωτούσε η Δημοκρατία. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Ωραία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι γελάει.

Λοιπόν, πάμε και στο μακελιό, παρότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Επιτελικό κράτος για τα μπάζα, έφοδοι ακόμα και στη χαρτούρα των πανηγυριών για να βρουν φοροφυγάδες. Αυτό είναι πολλά χρόνια, αγαπητοί. Και το, νομο, και ο, το νόμος που διέπει πλέον σωματεία κτλ. Εκδηλώσεις σωματείων αριστεχνικών και, ή πολιτιστικών κτλ. Είναι ένα πράγμα ουσιαστικά που ο καθένας το μεταφράζει ή το εφαρμόζει όπως θέλει, δυστυχώς. Και βέβαια εδώ έχει μία φύσα από AI, πιθανώς δεν ξέρουμε αν την έχουν φτιάξει με AI, πάντως είναι τραγική. Πανηγύρι 16 Σεπτεμβρίου 2026, τραγούδι Κυριάκος το Αηδόνι, με μία φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη, Πεντάπολη. Κεντρικό θέμα, αυτό που η είδηση που προέκυψε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ σε σχέση με νέα υπόθεση που αφορά οικόπεδα, μάλλον ακίνητα, τι ακίνητα, χωράφια στην Κρήτη, στην κολλασμένη γη των Μητσοτάκηδων όλα επιτρέπονται, λέει η εφημερίδα, εκβίαζαν, έκαιγαν, πυροβολούσαν, μια φωτογραφία από τον ΟΝΟ, νομίζουμε, μπορεί και να μην είναι, ένοπλοι νταΐδες έκλεβαν το βιό των κατοίκων και το δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να αρπάξουν εκατομμύρια. Αλίμονος όποιον αρνείτο. Αρνείτο. Νέα απάτη για κομπίνε 40 εκατομμυρίων ευρώ, μπλόκο σε 40.000 αφημί. Και άλλο θέμα, όταν ο μητσοτακισμός της Καφρίλας βεβηλώνει τον Όμηρο και την Οδύσσια. Τώρα δηλαδή θα γίνεται παραλυσμός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσιας. Εντάξει. Η εστία. Τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, είπαμε, πάνε οι Πέρσες. Μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Α, γι' αυτό. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτ από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Και ο γνωστός οίκος αξιολόγησης Moody's προβλέπει πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, ενώ τώρα υπάρχει σταθερότητα.

Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Έκθεση Σέγγεν. Η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δισεκατομμύρια. Πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου. Μελώνει απειλητική επιστολή στην Φόντερ Λάιεν. Υπενήσεται αποχή από το SAFE, το πρόγραμμα για την ασφάλεια και τη μετανάστευση κτλ. Αν δεν υπάρξει ευελιξία και στην ενέργεια. Δηλαδή, τι εννοεί, να μπορούμε να τους πνίξουμε. Περισσότερο ευελιξία και στην ενέργεια, δηλαδή να μπορεί να κάνει μονομερός ενέργειες μια χώρα, πιθανώς. Φυλακές Πάτρας, 7 νεκροί σε 1,5 μήνα λόγω των συνθήκων κράτησης. Δεκαέξι Έλληνες θύματα απαγωγής από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Οι 16 Έλληνες ήταν μέλη του στόλου αλληλεγγύης, όπως λέγεται, το φλωτίλα. Έκανε και διάβημα το Υπουργείο των Εξωτερικών, αλλά δεν πιστεύει ασχολείται κανένας με αυτό. Λοιπόν, κεντρικό θέμα, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου ή 27 ακόμα παίζει, οδηγεί σε αυτό. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεως σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Καλά, Νέα Αριστερά δεν υπάρχει ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει σχεδόν σούμπιτος για το κόμμα Τσίπρα. Απλώς μπορούν να βρουν μια φόρμουλα, συνεργασία και καλά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ.

Η Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. 4 δισεκατομμύρια εδώ, από τα 2 που ανέφερε, διπλασιάστηκαν εδώ. Λοιπόν, η Άγγελα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης, όπως κάνει έτσι και αλλιώς στην Τουρκία. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνιος. Και γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες, όπως λέμε τις μέλισσες. Τοπικό πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μοβ μέδουσες στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο που βρήκαν κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή ζεστά νερά κλπ. Έτσι λένε οι ειδικοί στην Καθημερινή, εξηγώντας τη μεγάλη συγκέντρωση που παρατηρείται στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν. Οι αντιδράσεις για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμα επιβεβαιωθεί ο ρόλος της στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και αναζωπηρώθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι θα αποδηθεί το μήλον της έρηδος του Τροϊκού Πολέμου. Ποια είναι τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας όταν οι σκηνοθέτες καταπιάνονται με θεμελιωμένες μυθικές παραδόσεις? Ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης και ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Καραντινάκης απαντούν στην Καθημερινή. Προφανώς ένας το υποστηρίζει, ο άλλος δεν, όχι.

υπερτουρισμός. Η Βαρκελόνη λαμβάνει μέτρα. Στο κατάφυτο το πάρκο Γκουέλ, το οποίο το έχει διακοσμήσει κατά κάποιο τρόπο ο Γκαουντί, ο διάσημος αρχιτέκτον, στο νότιο άκρο της πόλης φιλοδοξεί να διοχετεύει τους πλεονάζοντες ημερήσιους επισκέπτες της Βαρκελόνης ο νέος Επίτροπος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Μεταξύ των πρωτοβουλειών που εξετάζει η πόλη είναι ο δραστικός περιορισμός των αφήξεων κρουάζι αεροπλοίων, ο διπλασιασμός του φόρου για κάθε επιβάτη και η καθολική απαγόρευση του Airbnb από το 2028. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, είπε ο Ντόναλντ. Ο Τραμπ ανέστειλε επίθεση στο Ιράν για πολλωστή φορά. Είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε ύστερα, όπως είπε, από παρέμβαση Αράβων ηγετών για να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία. Έτσι ανακοίνωσε ο ίδιος, βέβαια. Μπορεί να του έπεσε το πρωινό λίγο άσχημα ή το βραδινό, τέλος πάντων, το δείπνο λίγο βάζει στο στομάχι. Η Τεχεράνη διαβίβασε μέσω Πακιστάν νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι θα καταστρέψει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση. Είναι αυτή η στρατηγική του ασύμμετρου πολέμου, την οποία εφαρμόζει το Ιράν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Απέναντι βέβαια σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ που με τη στρατηγική είναι τσακωμένη έτσι κι αλλιώς. Το σχόλιο του κ. Παντελή Μπουκάλα έχει τίτλο «Η λύπη, ο θυμός και η ακρίβεια». Κάποιες φορές σπάνιες τυχαίνει να μοιράζονται τα ίδια αισθήματα οι κυβερνώντες και οι συντριπτικά περισσότεροι κυβερνόμενοι. Εύνης ποιος από τους πολίτες που τα τελευταία πολλά χρόνια απελπίζονται στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, στο ψιλικατζίδικο, στο βεζινάδικο, δεν θα συνυπέγραφε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του κόμματός του. «Λυπάμαι», είπε, «και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα», διαβεβαίωσε το ακροατήριό του ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έστειλε μήνυμα στην αγορά, αν πιστέψουμε τους κρατικοκομματικούς διάβλους, συνηθισμένους να ανακαλύπτουν 2-3 μηνύματα σε κάθε πρωθυπουργική φράση. Δηλαδή από αυτό που είπε έστειλε μήνυμα στην αγορά. Εμείς τώρα δεν το πιστεύουμε. Ποιος τον πιστεύει βέβαια ότι όντως τον λυπάται και θυμώνει. Τέλος πάντων. Άμα λυπόταν και θυμώνε, κάτι θα έκανε κιόλας. Ανάμεσά μαζί ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς το αφισβητούμε αυτό. Όσο και αν το επίρρημα ανάμεσα δεν κυριολεκτεί όσον αφορά τη σχέση του βίου των αρχόντων με το βίο των αρχομένων, ακριβώς, η οποία διέπεται μοιραία από τον κανόνα η άνω και η κάτω. Θα έχει δει λοιπόν ότι στα αλλεπάλληλα ευρωβαρόμετρα της Eurostat αλλά και σε ελληνικής κοπής δημοσκοπήσεις, ακόμα και εταιριών φιλικών προς την κυβέρνησή του, δεσπόσα θέση τα ευρήματα κατέχει το άγχος της ακρίβειας. Στο εαρινό ευρωβαρόμετρο, το 53% των Ελλήνων προσδιορίσε την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 36%. Για τους φτωχότερους συμπολίτες μας, το άγχος είναι σκέτος πανικός που τους κυριεύει πριν μεσιάσει ο μήνας. Ήταν λοιπόν υποχρεωμένος από τα πράγματα ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί στην ακρίβεια και να δηλώσει όχι απλώς ενημερωμένος, αλλά και λυπημένος και θυμωμένος, σε εισαγωγικά και τα δύο αυτά επίθετα. Και ωστόσο, με τρεις λέξεις, σε ένα βαθμό, γιατί είπε και αυτό, ο κ. Μητσοτάκης σχετικοποίησε το θυμό του, σχετικοποιώντας κατά συνέπεια και την ισχύ του μηνύματός του προς την αγορά. Αν όντως έστειλε, τελειώνει εδώ και συνεχίζει και καταλήγει. Οι καταναλωτές πάντως, άσχετα με το κομματικό τους φρόνημα, νιώθουν το θυμό στην απόλυτη τιμή του και ας γνωρίζουν ότι ο Υπουργός Υγείας επιμένει στην παραψυχολογική γνωμάτευσή του, με την οποία καταλογίζει μιζέρια και μύρλα σε όσους δεν συμμερίζονται την ιδέα του πως ζούμε σε μια Ελλάδα ζάχαρη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
5: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
7: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5 και 90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3 και 48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5 και 48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης. Ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Κωστάκη, τι γίνεται?
10: Δεν σε βλέπω καλά.
9: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Και ερχόμαστε στην εφημερίδα Κόντρα. Η οποία υποστηρίζει ότι είναι δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Σε μια προσπάθεια, λέει το ρεπορτάζ, να αποκλιμακώσει την ένταση με την Τουρκία, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τα πυραυλικά συστήματα Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο. Για να δικαιολογήσει την άτακτη αυτή υποχώρηση, προβάλλει το επιχείρημα ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές συνθήκες που ακούσατε πριν από τα νέα. Κόντρα σε όλα στο επίκεντρο η κοινωνία, λέει η στήλη. Η κοινωνία είναι αυτή που δίνει την πρωτοφανή δυναμική στο Τζίπρα και όχι επαγγελματίες πολιτικής. Γι' αυτό δεν συζητάει συνεργασίες σε επίπεδο κομμάτων, ούτε δέχεται στελέχη τα οποία διεκδικούν θέσεις στην επετηρίδα και αξιώματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και η χώρα αποτελούν τη βασική προτεραιότητα του νέου κόμματος που πρόκειται να εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας 26 Μαΐου. Ένα κόμμα που φιλοδοξεί να διαμορφώσει ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα ανατροπής για να σταματήσει η επίπλαστη πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν τυχόν το καταφέρει, αυτό θα είναι δεύτερη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που το καταφέρνει ο ίδιος άνθρωπος, γιατί κάτι τέτοιο έγινε και το 2015. Μόνο που τότε δεν υπήρχε καμία επίπλαστη πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπήρχε καμία πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, είχε καταρρεύσει ήδη η Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά. Απλώς περιμέναμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, η διάδοχη κατάσταση. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα βέβαια τώρα, είναι κάπως διαφορετικά και με ένα κοινωνικό σύνολο αρκούντος πιο εξαχριωμένο από ό,τι ήταν το 2015. Ναι, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και εκεί όχι τόσο πολύ, δεν το εννοούμε από την πλευρά της οικονομίας, ακρίβειας κλπ. Είναι ψυχολογικός και συναισθηματικός καταρακωμένο λόγω των απανωτών κρίσεων, βέβαια. Και της ελλιπούς πολιτιστικής του ανάπτυξης. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, βέβαια. Σιγά, βρε αδερφέ, τώρα στην Ελλάδα θα είναι κανονικότητα. Εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10 ευρώ. Έχει πάει 2,11 μέση. Οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς. Έλα. Οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς. Έως και εφιαλτική μπορεί να χαρακτηριστεί η τρέχουσα εβδομάδα για τους ιδιοκτήτες και οδηγούς επιβατικών οχημάτων, καθώς η τιμή της βενζίνης αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο, καθώς το σκηνικό πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν ηρεμεί. Μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, οι καταναλωτές θα δουν την τιμή της βενζίνης να ξεπερνά τα 2,10 ευρώ. Και πάνω, παιδιά, δεν πειράζει καθόλου. Στεγαστικό αδιέξοδο. Στην Αθήνα το ενίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Αυτό είναι το λόγο του νομικού πλαισίου. Και νέα ένταση μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών σε πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ριζοσπάστης. Συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Όσο εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη.

Political. Λοιπόν, η επόμενη μέρα του συνεδρίου, ανεκδοτολογικό περιεχόμενο ακολουθεί. Ο Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για τη θεσμική αναγέννηση του κράτους. Ποια αναγέννηση είναι αυτή, η 31η, σε 7 χρόνια. Πάλι θεσμική αναγέννηση θα κάνει, πάλι. Βέβαια το ακριβώς αντίθετο βλέπουμε. Ή το βαθύ κράτος θα φταίει, ή το κρασί θα είναι παλιό και το χαβιάρι μαύρο που λέμε. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Γενικότητες, υποσχέσεις κενές περιεχομένου, ωραίες εκφράσεις οι οποίες όμως έχουν χρησιμοποιηθεί τόσες πολλές φορές που έχουν χάσει κάθε νόημα. Και βέβαια η μάχη για την διαδοχή καλά κρατεί ακόμα υπογείως, όσον ούπο και υπεργείως. Κεντρικό θέμα της political τώρα είναι πολεμικής φύσεως πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της απόβασης 152 νησιά του Αιγαίου ταυτόχρονα. Αυτό πρέπει να είναι εκπληκτικό, δεν πρέπει να ξαναγίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην ιστορία του πολέμου ειδικά. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Αντίστοιχο με τα δικά μας εδώ. Το μανιφέστο. Να πάμε να δούμε τώρα την άποψη της κυβέρνησης για διάφορα πράγματα. Τρόμος στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Νομικοί, δεν αναφέρονται ποιοι, αναλύουν στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει το βουλευτικό αξιώματος. Α, φτάσαμε εκεί. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Όχι, το παλτό ξέρουμε ποιο είναι πλέον.

0: got me more lost, and I'm tired of feeling pissed off, Danny. I'm just tired of it.
1: Και το ίδιο, το ίδια εφημερίδα εδώ αποκαλύπτεται χωρίς να το θέλει. Λέει ότι στη μάχη, επόμενη μέρα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στη μάχη για να πάει η χώρα μπροστά, κανείς δεν περισσεύει. Δηλαδή, η χώρα δεν έχει πάει μπροστά τα τελευταία 7 χρόνια, τουλάχιστον έτσι και πιο πριν. Έχει πάει πίσω, έχει μείνει στάσιμη. Τι γίνεται, γιατί τώρα θα πάει μπροστά, υποτίθεται η χώρα. Ναι.

Η One Voice Business and Politics, πολύ επιθετική σήμερα. Ξεκινάμε μεγάλες αποκαλύψεις. Απειλή υπόσχεται. Μαδούρο ημίχρονο, Μητσοτάκης τελικό. Τι έγινε με το βαπόρι που κατάσχισαν οι καραμπινιέροι, κύριε Γεραπετρίτη, ιταλικές αρχές δηλαδή. Στοιχηματικό θαύμα, η Βουλγαρία από 20 στις προβλέψεις των εταιριών κέρδισε στην Eurovision. Η ΕΡΤ επενδύει στα πανηγυράκια που αποχαυνώνουν την κοινωνία. Μα να ήταν μόνο η ΕΡΤ που επενδύει σε αυτά. Σχεδόν όλοι επενδύουν σε πράξεις και τέτοιου περιεχομένου που αποχαυνώνουν ή αποσκοπούν στο να αποπροσανατολίσουν ένα κοινωνικό σύνολο, ακόμα και αν φαίνονται πάρα πολύ ειλικρινές πράξεις ή ειλικρινείς πράξεις ή, ξέρω εγώ, επιβεβλημένες. Εθνικός κήρυκας. Μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Πολλοί είναι. Πολλοί είναι 37%. Μεγάλη ανησυχία, λέει, στους Ρεπουμπλικανούς. Θα χάσουν τις θέσεις τους, βλέπετε. Και ο Ρώσος να κάνει και ένα πυρηνικό πόλεμο για να αυξήσει τη δημοτικότητά του ο Ντόναλντ. Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν, καθώς οι εντάσεις αναζωπυρώνονται στη Μέση Ανατολή, γιατί είχαμε μια ύφεσούλα. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα Μητσοτάκη, οι αιχμές δένδια και οι ήχηρες απουσίες.

Απογευματινή οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, οι 150 που εκλέχθηκαν. Ποια παλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Σβήνουν τους οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίασης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Αύγουστο στη θέση αυτών που σταματούν να εργάζονται. Καλά, ναι. Σίγουρα αυτό θα γίνει. Επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Γιατί να μην τις παίρνει, δεν κατάλαβα. Τι κάνανε οι άλλοι δηλαδή. Απλώς οι άλλοι δεν δέρνανε και δεν εκβίαζαν. Μάλλον εκβίαζαν, δεν έδερναν.

Αλλά εδώ είναι όλα τα λεφτά, αγαπητοί ακροατές. Στην ελεύθερη ώρα η Παναγία μίλησε. Πάλι καλά που το βάζεις εισαγωγικά. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Όχι γεγονότα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα στο Αιγαίο. Και έχει βέβαια και μια αναπαραγωγή εδώ της μορφής της μητέρας του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Δηλαδή να κάνουμε αυτό που θεωρούν κάζους μπέλι οι Τούρκοι. Αιτία πολέμου. Το κάνουμε τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά. Μπορεί να μας κηρύξει η Τουρκία τον πόλεμο από μόνη της. Λοιπόν, τι είχε αποκαλύψει, σε εισαγωγικά, η Θεοτόκος στην Αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια. Τι Χρυσούλα. Όταν η χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Είναι λίγο κλακ φίλμς η υπόθεση. Έρχεται πόλεμος, αλλά όχι καταστροφή. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα ηγηθεί. Ο στρατηγός του Θεού, Αρχάγγελος Μιχαήλ. Υπεύθυνος για το πλωστάσιο στον Παράδεισο. Η Παναγία θα προστατεύσει. Σαν τον, τον Θόλο. Το Iron Dome, ας πούμε. Η Ελλάδα θα αναστηθεί. Α, για αναστηθεί πρέπει να πεθάνει όμως κάποιος. Θα πεθάνουμε πρώτα και θα αναστηθούμε μετά. Okay. Η Ορθοδοξία θα λάμψει και το Σανά θα ψαλεί. Όμως, ενώ θα γίνουν όλα αυτά, παράλληλα, τώρα η Τουρκία ρυθμίζει τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, όπως το 1955, που είχαν γίνει διωγμοί μεγάλοι στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, χριστιανών έτσι, όχι μόνο Ελλήνων. Το 1967 έκανε τη Χούντα. Το 1974 έφερε τον Καραμαλή. Το 1976, τι το Σύνταγμα. Το 87, μάλιστα, έδωσε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στην Ελλάδα. Το 95, το 2020 και τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα. Ενώ το Κισέα αποφάσισε την απόσυρση εισαγωγικά των Patriot από την Κάρπαθο. Και το Δημότυχο, παιδιά, το ξεχάσατε. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Θα ηγηθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, η Παναγία θα σηκώσει Iron Dome και η Ελλάδα θα αναστηθεί, αλλά εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι, γιατί για να αναστηθείς πρέπει να πεθάνεις πρώτα. Δεν πάει στα βουνά, είναι γνωστό αυτό.

Προσέξτε τώρα, η ναυτεμπορική πώς παρουσιάζει τις εξελίξεις και στο χρηματιστήριο και σε άλλα πράγματα. Επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, σε εισαγωγικά. Προσφορές άνω το 12 δις στην ΑΜΚ της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Συνοστισμό επενδυτών στην ελληνική αγορά πυροδότησαν η χθεσινή έναρξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αυτών η ΑΜΚ, της ΔΕΗ και 2 ομολογιακές εκδόσεις της Eurobank και της Lambda Development, η εταιρεία που έχει αναλάβει το ελληνικό, αν δεν ξέρετε, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ελληνικό επιχειρήν και η οικονομία δέχονται διαδοχικές ψήφους εμπιστοσύνης από τους επενδυτές για τις επιδόσεις και τις προοπτικές τους από την αρχή του έτους. Εκτός αν είναι σπέκουλα. Έτσι. Παρά την παγκόσμια αστάθεια που επικρατεί λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών. Ωστόσο, αναλυτές της Moody's Analytics, όπως είπαμε και πριν, κρούν καμπανάκι για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στη χώρα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Και εδώ έχετε το επιχείρημα που θα παίξει από αρκετά έως πολύ σε επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές, που θα γίνει τον Οκτώβριο και όχι το 2027, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, για την περίφημη αστάθεια που θα επικρατήσει αν δεν πάρει, αν δεν κερδίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία με Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφόσον όμως προχωρήσει πολύ αυτή η συλλογιστική του χάους, γιατί να μην επιλέξει ένας πολιτικός φορέας που ενδιαφέρεται για την πατρίδα και την συνέχεια, την εύτακτη, την αδιατάρακτη συνέχεια αυτού του επενδυτικού παραδείσου στην οποία, όπως παρουσιάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί να μην επιλέξει λοιπόν την αλλαγή ηγεσίας του κυβερνώντος κόμματος πριν από τις εθνικές εκλογές, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια μετά τις εθνικές εκλογές και πιθανώς και κάποια συνεργασία μεταξύ κομμάτων. Γιατί με το σημερινό πρωθυπουργό κανένας δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Απολύτως κανένας, ακόμα και τα αυτοί που παρουσιάζονται ως δεκανίκια του, σε εισαγωγικά, από κάποιους, όπως η κυρία Λατινοπούλου και ο κ. Βελόπουλος κτλ. Ούτε αυτοί θα συνεργαστούν. Πρώτα-πρώτα αυτοί δεν θα έχουν και ικανά ποσοστά για να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση. Και βέβαια, τι σταθερή κυβέρνηση μπορεί να κάνει με την κυρία Λατινοπούλου και τον κ. Βελόπουλο? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τι να τους υποσχεθείς και τι να τους δώσεις. Ορισμένος θα είχε πολύ πλάκα να πάρει ο κύριος Βελόπουλος το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η κυρία Λατινοπούλου το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα, η κυρία Λατινοπούλου να πάρει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και να θεσπίσει την ενίσχυση του δημοσίου σε όσες ή όσους θέλουν να κάνουν εγχειρήσεις κοσμετικού τύπου, δηλαδή πλαστικές κλπ. Και βέβαια στην Τουρκία που έχει τέτοιο τουρισμό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν απόψε στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς το συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης του οδικού δικτύου κατέθεσε η Παγκοσμιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 60χρονο οδηγό μηχανή συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Άργους, Αραχνέου στην Αργολίδα. Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφύτων ΣΑΕΚ πρώτης περίοδου 2026. Σε πλήρη αυτοματοποίηση των προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προχωράει η ΑΔΕ, βάζοντας τέλος στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στη φετινή σεζόν την 5η στις 7 το βράδυ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, κατακτώντας την τρίτη θέση βαθμολογίας που είναι και η κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα γυναικών. Ο τελικός κύπελλου γυναικών στο ποδόσφαιρο, την Κυριακή στις 5.30 μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ, θα γίνει παρουσία φιλάθλων των δύο ομάδων και με χρήση VAR.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης, από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα, όπως αρσένης.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Ατσά για το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή του Ρατσαλαβή το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν 2, διότι το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μποριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, ερχόμαστε σε τοπικές εφημερίδες τώρα της περιφέρειας Πελοποννήσου καταρχάς. Λακωνικός τύπος. Στα όρια αντοχής η γέφυρα του κάστρου Μονεμβασίας. Αλλά θα υπάρχει τελεφερίκ, μην αγχώνεστε. Έντονη διάβρωση και σοβαρά προβλήματα. Πάντως μεθαύριο, να πούμε, θα γίνουν τα εγγένεια του παλατιού των Παλαιολόγων, όπως λέγεται, παρότι δεν είναι μόνο αυτό, στο Μιστρά, παρουσία του κ. Μητσοτάκη, έτσι τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί. Και την Παρασκευή βέβαια έχουμε την τοπική αργία στην Τρίπολη και τη λιτάνευση των οστών των νεομαρτύρων. Λοιπόν, κεντρικό θέμα του λακωνικού τύπου, 11 παρεμβάσεις στη Λακωνία παίρνουν το πράσινο φως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ σε έργα αγροτικής οδοπίας, ναι, το αγροτικής ανάπτυξης τροφίμων το ενέκρινε αυτό, εγκεκριμένες προτάσεις και αυτές που μένουν προσωρινά εκτός. Αγροτική οδοπία, για άλλη μια φορά. Πόσες φορές έχει φτιαχτεί αυτή η αγροτική οδοπία στην Ελλάδα? Αρκετές για να έχουμε αγροτική οδοπία σε όλη την Νότια Ευρώπη και μάλιστα 3 φορές. Δήμοι και περιφέρειες μπροστά σε νέα μεταρρύθμιση. Αυτή που προωθεί ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Και ΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων, και ΕΝΠΕ, Ένωση Περιφερειών, ζητούν βαθιές αλλαγές. Δεν το εννοούν ακριβώς, βέβαια. Με αιχμή τη θεσμική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον υποδιαμόρφωση νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εντείνεται ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης, δήμων και περιφερειών, καθώς τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΕΝΠΕ τοποθετούνται υπέρ της ανάγκης ενός ενιαίου, σύγχρονου και βιώσιμου πλαισίου για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο νέος κώδικας αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρη Λιβάνιου, ενώ βρέθηκε στο επίκεντρο τόσο του Επιστημονικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ, όσο και της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Μα όμως δεν έχουμε δει τι προβλέπεται για τα οικονομικά των Δήμων, είναι ασαφή. Τυχαίο? Όχι βέβαια. Αυτό που έχει περάσει στο κοινό και κάποιοι το ξέρουν είναι ότι αλλάζει ο τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειάρχων. Δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή, θα βγαίνουν όλοι από την πρώτη αναγκαστικά, διότι θα επιλέγετε ποιον θέλετε για δήμαρχο και μετά θα επιλέγετε ποιον θέλετε, αν δεν είναι αυτός, ποιον άλλο θα θέλατε, τον δεύτερο επικρατέστερο για δήμαρχο. Και μετά θα γίνεται μία όσμωση των αποτελεσμάτων και θα προκύπτει ο δήμαρχος ή αντίστοιχα ο περιφερειάρχης. Και βέβαια μέσω της απαξίωσης που υπάρχει για τις εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα εμέσως πλην σαφώς τα τελευταία πολλά χρόνια, πολλοί το θεωρούν και σωστή μεταρρύθμιση αυτό. Δηλαδή να προκύπτει έτσι κι αλλιώς δήμαρχος, ακόμα κι αν είναι για τους περισσότερους δεύτερη επιλογή. Γιατί και ακόμα και αυτό μπορεί να γίνει με αυτό το σύστημα, θεωρητικά βέβαια. Όχι τόσο πολύ στους Δήμους όπως ο Δήμος Τρίπολης, αλλά στις περιφέρειες. Ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσουμε τώρα με το νέο σύστημα, εάν βέβαια εφαρμοστεί όπως τώρα, όπως ακούγεται, γιατί μόνο διαβουλεύσεις έχουμε με τώρα και δεν έχουμε νόμο, έχουμε νομοσχέδια. Προτάσεις νόμων μάλλον έχουμε. Προσέξτε τώρα, εάν στην περιφέρεια Πελοποννήσου ψηφίσει ένα ποσοστό 30%, 30% σας λέμε, έναν για περιφερειάρχη ο οποίος πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, το σημερινό κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, η οποία τότε λογικά το 28 που θα γίνουν αυτές οι εκλογές δεν θα είναι κυβερνών κόμμα, αλλά λέμε τώρα. Μπορεί και να είναι, μαζί με κάποιο άλλο ή κάποια άλλα. Και όλοι οι υπόλοιποι, το 70% δηλαδή, ψηφίσουν ως πρώτο το δικό τους υποψήφιο ανάλογα με την κομματική τους ή ιδεολογική τους ένταξη ή τέλος πάντων την εντοπιότητα, ακόμα και αυτό παίζει, και επιλέξουν για δεύτερο τον δεύτερο, αυτό που θα είναι δεύτερος, όχι τον πρώτο. Ποιος θα βγει περιφερειάρχης? Ο δεύτερος. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε πώς αυτό θα μπορέσει να αποφευθεί. Αν και εδώ που τα λέμε, να εκλέγεται ένας περιφερειάρχης με 30% ποσοστό δεν είναι και αντιπροσωπευτικό. Γι' αυτό γινόταν και ο δεύτερος γύρος, για να υπάρχει στους αυτούς που θα ψηφίσουν πάνω από 50%. Και να νομιμοποιείται κάπως ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Αλλά αυτά φαίνεται ότι πλέον είναι χωρίς απροσχημάτιστα ψηλά γράμματα. Λοιπόν, ελευθερία. Μπαίνουν κάμερες για την εγκληματικότητα τον Ιούνιο από Ασπρόχωμα έως Άγιο Κωνσταντίνο. Μάλιστα, θα την υπογράψει. Έχει υπογράψει ήδη την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμος Καλαμάτας με το Υπουργείο. Και τα νέα όρια αλλάζουν τους κανόνες στο ελαιόλαδο. Αυστηρότερο πλαίσιο δημιουργεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θάρρος της Μεσσηνίας. Πράσινο φως για πολεοδόμηση Μπούκας και Μαυροματίου Παμίσου. Κομβική σημασία απόφαση για εξέλιξη της Μεσσήνης. Βέβαια βλέπουμε μία μακέτα σε φωτογραφία, το πώς θα είναι όταν θα τελειώσει η όποια πολεοδόμηση, ανάπλαση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρωινό Μοριά. Η νικηφόρος μάχη του στρατοπέδου Βερβαίνων στη 18 Μαΐου 1821, αυτό ήταν χτες βέβαια, η επέτειος, τραπέζια και πρόστιμα
στη Γορτινία, αναστάτωσε επικρατεί στα τουριστικά χωριά της Γορτινίας μετά τους αστυνομικούς ελέγχους για τα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους. Επαγγελματίες ζητούν λύση, ενώ ο Δήμος αναζητά νέα κανονιστική ρύθμιση εν ώψη καλοκαιριού. Για το θέμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση χθες όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο Πανταζοπούλιο στη Βιτίνα. Αυτό είναι καυτό θέμα, όχι οι δρόμοι τώρα. Θα πληρώσουμε αλμυρά τα απορρίμματα στο εγγύς μέλλον. Τιτλοφορείται άλλο ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας και αναφέρει ότι στην ενημερωτική ημερίδα της τοπικής ένωσης διατελεσάντων δημάρχων, κοινοταρχών και μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων Δήμου Σπάρτης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στα εντευκτήρια της πνευματικής εστίας Σπάρτης, αναδείχθηκε με ομότητα, λέει η εφημερίδα, το αδιέξοδο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Πελοπόννησο. Με κεντρικό θέμα η σημερινή κατάσταση διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, ένας γόρδιος δεσμός πολλών ετών, διάφορα πρώην στελέχη της αυτοδιοίκησης περιέγραψαν ένα σύστημα ακριβό, συγκεντρωτικό, καθυστερημένο και ελάχιστα προσανατολισμένο στη διαλογή στην πηγή. Η Ελλάδα δαπανά ήδη σύμφωνα με τη Eurostat 0,9% του ΑΕΠ για διαχείριση αποβλήτων από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ενώ η ταφή παραμένει περίπου στο 80% και οι στόχοι ανακύκλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιάζουν μακρινή, η οποία είναι μέχρι το 30, μετά θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα και εκεί. Το συμπέρασμα ήταν σκληρό. Αν δεν αλλάξει άμεσα η αρχιτεκτονική του συστήματος, η δομή του δηλαδή, οι δημότες θα πληρώνουν όλο και ακριβότερα ένα μοντέλο που δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το μεταφέρει, το θάβει και το τιμολογεί αλμυρά. Κάπως έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα, αγαπητοί ακροατές. Αν είχατε την εντύπωση ότι λύθηκε το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, κάνετε μεγάλο λάθος. Απλώς όντως θάβεται ακόμα, κυριολεκτικά θάβεται. Και παράλληλα δεν αποκαθίστανται και οι χιτά, οι χωματερές δηλαδή όπως λέγαμε. Τώρα είχε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα βγήκε μια, βγήκε απόφαση να χρηματοδοτηθεί, εντάχθηκε η αποκατάσταση στο πλάτωμα στην Τρίπολη, ούτε κουβέντα για τους υπόλοιπους χιτά. Διότι πολύ απλά είναι πολυδάπανα έργα αυτά και πρέπει να γίνουν από εθνικούς πόρους. Δεν τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί θα πρέπει να το κάνει. Άλλωστε είδε και όταν χρηματοδοτεί που πάνε τα χρήματα.

Λοιπόν, ερχόμαστε στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadia938.gr. Η δηλώση του Δημάρχου Τρίπολης με αφορμή τη λειτουργία του Πολυχώρου Μνήμης και Μελέτης Γρηγόρης Λαμπράκης στην Τεγεία, φυσικά, στο εργοστάσιο που είχε η οικογένεια του βουλευτή, του δολοφονηθέντος βουλευτή της ΕΔΑ. Λοιπόν, υπάρχει εκδρομή για τον αγώνα κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο, τον τελικό μεταξύ Αστέρα και ΠΑΟΚ, που θα γίνει την Κυριακή στο Αγρίνιο. Η Τρίπολη στο επίκεντρο της ελληνικής εστίασης, αναφέρει ανακοίνωση, στην Αρκαδία το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΕΣΕ. Εστιατορικών και συναφών επαγγελμάτων το συνέδριο. Στο Σύνηγορο του Πολίτη προσφεύγει η Παγορτινιακή Ένωση για το οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Οκ, καλά κάνει. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει κάτι επειδή προσφεύγει στο Σύνηγορο του Πολίτη. Τι να κάνουμε, έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα. Φυσικά πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ όπως κάθε μέρα. Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας που ακούσατε και από τα κεντρικά μίντια, γιατί μπαίνει φρένο στις μειώσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Εχθές είχαμε μια διακοπή ρεύματος στην περιοχή εκεί Καλαμών, πρώτου Λυκείου, πρώτου Γυμνασίου, Μουσικό Σχολείο κλπ. Πολύ ωραία διακοπή ρεύματος.

Η ΑΔΕ υιοθετεί την πρακτική των αυτοματοποιημένων προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος.

Και έχουμε πέρα από τις εξετάσεις στα λύκεια που έχουν ξεκινήσει ήδη, τις εξετάσεις στα γυμνάσια, τις προαγωγικές που θα ξεκινήσουν 27 Μαΐου και βέβαια μετά έχουμε και τις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουμε αυτή την ώρα, αυτές τις μέρες, εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφύτων της σχολής ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Τρίπολης για την πρώτη περίοδο του 2026. Αυτή που χαρακτήρισε πρότυπη όταν επισκέφθηκε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσφάτως. Και βέβαια έχουμε διάφορα ξοκλήσια και ιερούς ναούς που πανηγυρίζουν ως ήθιστε λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων, ας πούμε ο ιερός ναός Αγίου Κωνσταντίνου Ματζαγρά, σε παρένθεση, Τρίπολης, πανηγυρίζει μεθαύριο, που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου βέβαια και Ελένης, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ενώ τέλος, στο περιφερειακό τώρα συμβούλιο που θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 4.30, τότε είναι προγραμματισμό να ξεκινήσει, στον ίδιο χώρο φυσικά που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, στο κτίριο της ΟΕΒΑ, επί του Καλαμάτας ακόμα, 113, γιατί μπορεί να αλλάξει όνομα όπως είπαμε. Πέρα από τις ερωτήσεις, υπάρχει και έγκριση του επικαιροποιημένου ειδικού σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών περιφέρειας Πελοποννήσου, εκενώσεων δηλαδή. Παράρτημα του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, η Όλαος 2. Για το έτος 2026, και όπως είχαμε πει και όταν αναφερόμασταν στον Ιόλαο 1, ατυχέστατη η αναφορά στον συγγενή του Ηρακλέους, ο οποίος του έδινε φωτιά, του έδινε πυρσούς για να καίει τα κομμένα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Αυτό έκανε ο Ιόλαος. Του έδινε του Ηρακλή πυρσούς για να καυτηριάζει τις πληγές και να μην ξαναβγαίνει κεφάλι. Γιατί όταν έκοβε ένα κεφάλι βγαίνανε δύο. Της Λερναίας Ύδρας, εξού και Λερναία Ύδρα, και έχει, είναι σαν Λερναία Ύδρα αυτό. Και η διαφθορά στην Ελλάδα είναι σαν Λερναία Ύδρα, το βαθύ κράτος κτλ. Και εμείς ονομάσαμε το σχέδιο εκενώσεως μιας περιοχής λόγω πυρκαγιάς ή Όλαο. Πολύ πετυχημένο πραγματικά. Μπράβο, παιδιά, όποιος θα σκέφτεται αυτά. Τρομακτικός. Πάλι καλά που δεν το είπαμε, υγρό πυρ από τους Βυζαντινούς.

Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε σε ποιους ρίχνει πόρτα ή ποιοι θα φάνε πόρτα από το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες φυσικά. Σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Λοιπόν, τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα Αρκαδία 938, εσείς απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, σχετικά με αυτό που είπαμε και εφόσον επίκειται η ίδρυση νέου κόμματος όπως προαναγγέλθηκε χθες το βράδυ, αφού και ο Τσίπρας μιλώντας σε συγκέντρωση νέων στο κέντρο της Αθήνας. Νέων, όχι της ηλικίας του, παρότι είναι νέος για πολιτικός βέβαια. Και έδωσε ραντεβού για την 3η 26 Μαΐου στο Θησείο. Θα ανακοινωθεί η ίδρυση λοιπόν από ό,τι φαίνεται. Εχθές όμως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα in.gr ένα κείμενο υπογεγραμμένο από ειδικό συνεργάτη, σε εισαγωγικά, και με τίτλο «Η αριστερά ρευστοποιείται με δική της ευθύνη και δεν φταίει ο Αλέξης Τσίπρας». Το οποίο το διαβάσαμε βέβαια εμείς, αλλά το πιο βασικό είναι ότι το διάβασαν πολλοί παρικούντες. Την αριστερή Ιερουσαλήμ, σε εισαγωγικά, καθώς, εκτός όλων των άλλων που υποστήριζε το κείμενο, το άρθρο, προανήγγειλε ποια στελέχη και βουλευτές θέλει και ποια αποκλείει ο πρώην Πρωθυπουργός από τη νέα του πολιτική προσπάθεια, καθώς βέβαια οδεύουμε προς εκλογάς. Στο συγκεκριμένο λοιπόν άρθρο που σύμφωνα με ορισμένους έχει απηχεί απλώς απόψεις του Αλέξη Τσίπρα και κατά άλλους περιέχει πινελιές, δηλαδή κάποιες απόψεις ή κάποιες θέσεις, ο συντάκτης, ο ειδικός συνεργάτης που δεν κατονομάζεται, επιτίθετο σε όσους και όσες του καταλογίζουν στον κύριο Τσίπρα τη σημερινή διαλυτική κατάσταση στην αριστερά. Όπως λέει, οι αναταράξεις αυτές αναδεικνύουν μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής, ταυτότητας και πολιτικής προοπτικής, η οποία διαπερνά συνολικά τον προοδευτικό χώρο και στρέφει τα βέλη το άρθρο κατά των επιμήνες ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η παρατεταμένη εσωστρέφεια και οι συνεχείς εσωκομματικές συγκρούσεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής κόπωσης. Καλά, αυτό είχε γίνει και από πριν. Ενώ για την Νέα Αριστερά, την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, αναφέρει πως το εγχείρημα δεν κατάφερε μέχρι στιγμής να αποκτήσει ενότητα, σαφές πολιτικό στίγμα και οργανική σύνδεση με την κοινωνία. Επίσης διαφαίνεται από το άρθρο πως ο συντάκτης θέλει να ξεκαθαρίσει, έχει μια αγωνία εντός εκτός αγωγικών, να ξεκαθαρίσει πως ο κ. Τσίπρας δεν έχει κάνει συμφωνία με κανέναν από τους αποχωρούντες, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά, και προσθέτει και μοιράζει και κάποιες κόκκινες κάρτες σε στελέχη των δύο κομμάτων. Για το ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε, γιατί μας ρωτάνε και εμάς τώρα έξω κάποιοι, λίγοι ακόμα, θα γίνουν περισσότερο στο μέλλον σίγουρα, αν θα πάει ο κύριος Πολάκης, αν θα πάει ο ένας. Λοιπόν, το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα στελέχη όπως για παράδειγμα ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου δεν είναι από τα άτομα με τα οποία προτίθεται ο ίδιος να συνεργαστεί. Σημείωσε δε το άρθρο για τη Νέα Αριστερά πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτίθεται να συνεργαστεί με συγκεκριμένα άτομα από την ομπρέλα, λίγο τσακαλώτο ας πούμε, ή ακόμα και εκείνη των 6-6, όπως για παράδειγμα με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Πάει κι αυτός. Αντίστοιχη αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως υπάρχουν οδηγίες προς ναυτιλωμένους, αυτού που θέλουν δηλαδή να ενταχθούν. Συμπεριλήφθηκαν στο λόγο κείμενο και αναφέρουν ας πούμε τις οδηγίες, οδηγίες πραγματικά, τα βήματα για να ενταχθεί κάποιος στο κόμμα Τσίπρα, όπως και αν θα λέγεται. Αν είσαι βουλευτής, λέει σε πρώτο πρόσωπο το άρθρο, μέλος πολιτικής γραμματείας, μέλος πολιτικού γραφείου ή κεντρικής επιτροπής, πρώτο και αδιαπραγμάτευτο βήμα είναι η παρέτηση από τα όργανα με παράδοση της έδρας σε περίπτωση βουλευτή, που σε έκανε ο ίδιος δηλαδή. Και συμπληρώνει το άρθρο, δεύτερο βήμα, η εγγραφή ως μέλος στο κόμμα Τσίπρα και η συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια. Η απόφαση για την αξιοποίηση του καθενός θα είναι συλλογική και θα ληφθεί από τα όργανα του κόμματος. Κανείς με προνομιακή μεταχείριση, κανείς με εκ των προτέρων εγγυήσεις και συστατικές επιστολές, όπως είχε πει βέβαια και παλαιότερα στο Παλάς, μιλώντας βέβαια για το βιβλίο που έγραψε την Ιθάκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι πολύ αυστηρές προϋποθέσεις περιπλέκουν την κατάσταση στα υπάρχοντα τουλάχιστον κόμματα της αριστεράς.
αν αναλογιστεί κανείς το δίλημα που έχει κάποιος νυν βουλευτής που θα ήθελε να μπει στο κόμμα Τσίπρα ή να συνταχθεί, θα πρέπει να παραιτηθεί, να μείνει εκτός βουλής για πόσο χρονικό διάστημα, για 10 μήνες ή λιγότερο, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εθνικές εκλογές. Αυτό είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη. Στη διακριτική του ευχέρεια είναι ο χρόνος διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Ή να περιμένει μέχρι να συναφθεί κάποιο είδος συνεργασία του κόμματός του με το κόμμα Τσίπρα, με κίνδυνο όμως σε αυτή την περίπτωση να μην μπει κάποιος στις, ή κάποια στις εκλογικές λίστες.

Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε επίσης, φαντάζομαι, ένας τέτοιος ρητός αποκλεισμός στελεχών ενεργοποιεί νέες δυνάμεις εσωστρέφειας στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση δε του προέδρου του, νυν προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, να διαγράψει τον κύριο Πολάκη, δημιούργησε ένα κοινό μέτωπο των τριών στελεχών και ήρθε λίγο πριν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του και πριν προαναγγείλει πως οι τρεις αποτελούν ανεπιθύμητα πρόσωπα για το νέο σχηματισμό. Βέβαια, δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο φόβο ο κ. Τσίπρας απέναντι σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Δεν έχει κάτι να χάσει, θα λέγαμε. Αναποφεύτως, βέβαια, δημιουργήθηκε η αίσθηση στους πολιτικούς ρεπόρτερς, όσους ασχολούνται και ειδικά με το χώρο της αριστεράς, πως ο κύριος Φάμελος είτε βρέθηκε σε συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό ή προχώρησε στη διαγραφή Πολάκη για να δώσει διαπιστευτήρια, σε εισαγωγικά, εν όψη του νέου κόμματος. Και σήμερα, βέβαια, ήρθε ο κύριος Φάμελος για να διασκεδάσει κάποιες εντυπώσεις, για να δηλώσει πως το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, θα κατέλθει σε εκλογές χωρίς να έχει αναστείλει τη λειτουργία του, ιδανικά ως μέρος ενός ευρύτερου ενωτικού μετόπου. Απέρριψε δε κάθε ιδέα για αυτοδιάλυση και μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Η αντιπαράθεση πάντως με τον κύριο Πολάκη, στον οποίο έδωσε και δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης, αλίμονο, να μην τρέξει να εκμεταλλευτεί την όποια κρίση δημιουργείται σε ένα χώρο, βέβαια, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει πολύ μικρή απήχηση στο εκλογικό κοινό, από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Ο βουλευτής Χανίων έχει πυκνώσει τις πολιτικές τοποθετήσεις του για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε ήταν και διεκδικητής ηγεσίας, ενώ ξεκαθαρίζει πως θεωρεί αυτόν ακόμα μέλος των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος. Είναι η ιστορία της ελληνικής αριστεράς αυτή. Ματωμένη, σε εισαγωγικά. Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως εφόσον ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής προδιαγράφεται επεισοδιακή, απλώς δεν θα ασχολείται κανένας εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Αριστερά οι εξελίξεις ήδη έχουν δρομολογηθεί, έτσι κι αλλιώς μόνο η κοινοβουλευτική παρουσία είναι που υπενθυμίζει στο κοινό ότι υπάρχει Νέα Αριστερά. Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Τουλάχιστον 5 βουλευτές, Αλέξης Χαρίτσης, ο πρώην επικεφαλής, πρώην πρόεδρος, Έφη Αχτσόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ αναμένεται να αποχωρήσουν από το κόμμα τις επόμενες ημέρες, οδηγώντας το κόμμα σε διάσπαση και την κοινοβουλευτική ομάδα του σε διάλυση, καθώς θα απομείνουν λιγότεροι από 10 βουλευτές σε αυτήν, όπως και ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι κάτω από 10 βουλευτές δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη έχει ανεξαρτοποιηθεί ο Φεργάτ Οσγιούρ, αν δεν το ξέρατε βέβαια. Οι εν λόγω βουλευτές που έχουν τοποθετηθεί υπέρ της προεπτικής συνεργασίας με ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται αντικειμενικά τώρα σε δύσκολη θέση μετά τις οδηγίες προς ναυτιλωμένους που εκπορεύθηκαν από το επιτελείο προφανώς Τσίπρα. Μπροστά τους έχουν το ίδιο δίλημα για τη φυγή από τη Βουλή που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά πλέον έχουν και την πολιτική μομφή του Αλέξη Τσίπρα, πως ως ηγεσία πέτυχαν να φτιάξουν ένα κόμμα στέρεο ικανό να παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό, παρότι είναι δικαιολογημένη η μομφή αυτή σε εισαγωγικά εκ των αποτελεσμάτων. Και βέβαια, όπως συνήθως συμβαίνει, να ξαναπούμε, στην ελληνική αριστερά, σε οποιαδήποτε έκφανσή της, η πλειοψηφία των στελεχών, όχι βουλευτές, τα στελέχη, εμφανίζονται διατεθειμένα να κρατήσουν το κόμμα ενεργό για κάποιο λόγο. Δεν αποκλείεται λοιπόν μετά τη φυγή των μειοψηφούντων βουλευτών και στελεχών να διεξαχθεί συνέδριο που θα εκλέξει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και τυπικά στη θέση του Προέδρου του κόμματος, ο οποίος βέβαια έχει εκφραστεί αρνητικά για το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Σακελαρίδης. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου Γιώργος Λυκοπάντης της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως το κόμμα καλεί τους προοδευτικούς, τους δημοκρατικούς και τους αριστερούς πολίτες σε συστράτευση, ούτως ώστε η αριστερά να είναι στο επόμενο κοινοβούλιο, αλλά και να είναι δυνατή και στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, μετατρέπεται η Νέα Αριστερά σε ένα μικρό, μειοψηφικό, ήδη είναι ακραία αριστερό. Αν και τι πάει να πει ακραία αριστερό κόμμα τώρα στη σημερινή αντιπροσωπευτική, φιλελεύθερη, δυτική δημοκρατία που υποτίθεται ότι έχουμε στην Ελλάδα. Ουσιαστικός
μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, τουλάχιστον εκλογικού εννοούμε θανάτου, σε εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Τώρα, τι συμβαίνει με άλλα σχήματα, όπως είναι ας πούμε το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Η Νέα Αριστερά καλεί τα κόμματα και τις συλλογικότητες της εν γέννη αριστεράς στη χώρα, που έχουν μια σαφή και ξεκάθαρη θέση και στάση για το πού θέλει να πάει ο χώρος μας, σε μια ανασυνθετική διαδικασία, όπου η αριστερά θα καταφέρει ξανά να είναι δυνατή, ισχυρή και να καθορίζει πράγματα και καταστάσεις στο πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ ευχολόγιο βέβαια και ρεαλιστικός, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Και σε άλλες ειδήσεις που αφορούν τον αριστερό χώρο, σήμερα συναντήθηκαν οι κύριοι Γαβρίλη Σακελαρίδης, η κυρία Πέτη Πέρκα και ο κύριος Πάνος Κουρλέτσα από τη Νέα Αριστερά, με τους κυρίους Ηλία Γιαννήρη, Κώστα Παπακοσταντίνου, Μιχάλη Τρεμόπουλο και την κυρία Μαρία Λεωνή Γεωργοπούλου από τους Πράσινους Παύλα Οικολογία, με τα δύο μέρη να δίνουν σήμα πως προτίθεται να συνεργαστούν περαιτέρω.

Προφανέστατα δεν ασχολείται ο κύριος Τσίπρας με τα με τις μειοψηφίες, μικρές θεωρεί προφανώς ο ίδιος, της αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας έχει στόχο με το κόμμα του να διεμβολήσει την κεντροαριστερά. Και όταν λέμε κεντροαριστερά εννοούμε και το Πασόκ, έτσι. Να πάρει από παντού ό,τι μπορεί και βέβαια ανάλογα και με τα στελέχη που θα επιλέξει, αν και αυτό είναι στην Ελλάδα καλός κακός δευτερεύον, και το πρόγραμμά του βέβαια που θα ανακοινώσει, το εκλογικό πρόγραμμα, το προεκλογικό μάλλον πρόγραμμα. Και ο στόχος είναι βέβαια η δεύτερη θέση, είναι εμφανέστατο αυτό, δεύτερη θέση με προσέγγιση της πρώτης, δηλαδή όσο μπορεί πιο κοντά στην Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκεται σε ευθύνουσα πορεία, χωρίς να φαίνεται να μπορεί να το γυρίσει αυτό, για τη Νέα Δημοκρατία μιλάω. Και για την ίδια στιγμή βέβαια έρχεται η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα, σπάει τη γραμμή Ανδρουλάκη και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι το τέλος του Πασόκ βέβαια. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι με πρόεδρο τον κύριο Μητσοτάκη βέβαια.

Γιατί δεν μπορείς από τη μία να λες και είναι και υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ η κυρία Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε ένα συνέδριο, ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι Νέα Δημοκρατία, να λες ότι το να πεις ότι θα συνεργαστείς με την κυβέρνηση είναι αυτοκτονία, και μετά να λες ότι οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Η χώρα θα έχει κυβέρνηση, αγαπητοί ακροατές, παιδιά και νοικοκυριαοί. Η χώρα θα έχει κυβέρνηση, θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση η χώρα. Υπηρεσιακή κυβέρνηση κάνει τις εκλογές. Κυβέρνηση θα έχει. Δεν θα είναι ακυβέρνητη η χώρα αν δεν προκύψει αυτοδυναμία κάποιου κόμματος. Τυπικώς θα έχει κυβέρνηση. Δεν θα μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να πάρθουν αποφάσεις κάποιες. Μα και τώρα δεν μπορούν να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, γιατί κινδυνεύουμε με ένα σωρό πρόστιμα. Έχουμε πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις και ένα σωρό πράγματα άλλα δεν μπορούμε. Και επίσης, όταν λαμβάνονται αποφάσεις, ποιος συλλαμβάνει? Η κυβέρνηση? Σοβαρά μιλάτε? Για να μην αναφέρουμε πάλι τα παραδείγματα άλλων χωρών, οι οποίες μια χαρά κυβερνήθηκαν χωρίς να έχουν κανένα κόμμα σε αυτοδυναμία μετά από εκλογές. Και απλώς αφήνουν, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, αφήνουν πολύ μεγαλύτερο περιθώριο για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων, διερευνητικών διαδικασιών. Δεν υποχρεώνουν τα κόμματα μέσα σε τρεις μέρες, όταν παίρνουν τις διερευνητικές εντολές, δηλαδή τη δημιουργία κυβέρνησης, να πρέπει μέσα σε τρεις μέρες και καλά να έχουν βρει συνεργάτες ή συνεργαζόμενους για να κάνουν κυβέρνηση. Δηλαδή, αναγκαστικά να τα έχουν κάνει πριν τις εκλογές και απλά να μην το έχουν ανακοινώσει. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, μέσα στις επόμενες μέρες έχουμε δύο κόμματα. Νέα δύο κόμματα. Η κυρία Καραστιανού έδωσε το ιδεολογικό της στίγμα. Έχει υιοθετήσει τον μηχανισμό εν μέρη της νίκης, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι υφίστατος κόμμα, απλώς έχει βουλευτές. Δείχνει λοιπόν μια πορεία, έχει κατηγορηθεί ήδη και μάλιστα έκανε και μήνυση μαζί με τον κύριο, η κυρία Καραστιανού και ο κύριος Αυγερινός, ο δημοσιογράφος. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου, ο οποίος χαρακτήρισε κάπως το κόμμα της κυρίας Καραστιανού πριν αυτό δημιουργηθεί ακόμα. Όλα καλά θα πάνε, αγαπητοί ακροατές. Το σίγουρο είναι ότι σε λίγο μετά τις 2 θα ακούσετε το Arcadia Sport Show από τη συχνότητά μας με τη Μένια Λίκη, το Χριστοκανέζο. Οπότε μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί τελειώνει και το πρωτάθλημα μεθαύριο για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ως γνωστόν παρέμεινε στη Στίχημαν Super League. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν απόψε στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς το συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης του οδικού δικτύου κατέθεσε η Πανγορτινιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 60χρονο οδηγό μηχανής συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Άργους, Αραχνέου στην Αργολίδα. Από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι αιτήσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από φύτων ΣΑΕΚ πρώτης περίοδου 2026. Σε πλήρη αυτοματοποίηση των προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προχωράει η ΑΔΕ, βάζοντας τέλος στις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στη φετινή σεζόν την 5η στις 7 το βράδυ στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα ολοκλήρωσε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, κατακτώντας την τρίτη θέση βαθμολογίας που είναι και η κορυφαία στην ιστορία του συλλόγου στο πρωτάθλημα γυναικών. Ο τελικός κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο την Κυριακή στις 5.30 μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ θα γίνει παρουσία φιλάθλων των δύο ομάδων και με χρήση VAR.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της αρκαδικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
10: το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
9: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 13 και 22 10 14.
12: Έφτασε!
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ΩΕ, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoiximan.gr.

πλέον είναι πολύ κοντά στο να φέρει και τον πρώτο του τίτλο εδώ στην Τρίπολη. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας, ο τελικός, θα διεξαχθεί την Κυριακή στο Αγρίνιο, κόντρα στον ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί η ομάδα γυναικών του Αστέρα. Να αναφερθούμε φυσικά όμως και στο πώς μπορείτε να βρεθείτε και εσείς στο Αγρίνιο και σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, όσοι φίλαθλοι της ομάδας επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5.30, όπως είπαμε, κόντρα στον ΠΑΟΚ, όσοι λοιπόν επιθυμούν μπορούν από σήμερα να μεταβούν στο Star Store, στο επίσημο κατάστημα της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, στην Εθνικής Αντιστάσεως 67 Οδό, σε ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και να δηλώσουν φυσικά την συμμετοχή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι στο Αγρίνιο θα λαμβάνουν κατά την δήλωση της συμμετοχής τους στο επίσημο κατάστημα του Αστέρα Τρίπολης, όσοι φυσικά επισκεφθούν το Star Store στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 67, όπως είπαμε, κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων από σήμερα. Σήμερα δηλαδή προλαβαίνετε μέχρι τις 2.30, όπως επίσης και το απόγευμα.

0: Με αφορμή λοιπόν τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση που έχουμε αυτή την εβδομάδα, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ αλλά και ο προπονητής της, ο κύριος Γιώργος Αντωνόπουλος, έστειλαν το δικό τους κάλεσμα στους φιλάθλους του Αστέρα για να στηρίξουν τα κορίτσια στον μεγάλο αυτό τελικό. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσαν.
1: Hi guys, as you know on Sunday we have a big final. Let's go to support our girls and όλοι μαζί πάμε να το πάρουμε.
2: Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε όλοι από τη μεριά μας την γενική ομάδα, καθώς και αυτές στήριξαν εμάς. Πάμε να το πάρουμε.
3: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη τύπο.
4: Πάμε Αγρίνιο all together to support the woman.
5: Την Κυριακή παίζουμε τελικό στο Αγρίνιο. Πάμε όλοι μαζί στο Αγρίνιο.
3: Και με μπόρες και με κρύα.
6: Την Κυριακή τα κορίτσια μας χρειάζονται στο Αγρίνιο. Πάμε να πάρουμε τον αγώνα.
3: Αστέρα μου, ανάσα μου.
7: Κορίτσια, είμαστε μαζί σας. Πάμε την Κυριακή να πάρουμε το κύπελο. Παιδιά, όλοι δίπλα στη γυναική ομάδα του Αστέρα.
0: Ακούμε και τις γυναίκες του Αστέρα που φωνάζουν στο βίντεο που έχει μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΠΑΕ. Φωνάζουν τον ύμνο του Αστέρα. Το σύνθημα δόθηκε νομίζω από την ανδρική ομάδα, όπως είπε και ο Μακέντα χαρακτηριστικά. Πάμε να το σηκώσουμε στο Αγρίνιο. Εμείς αύριο θα έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά δύο από τις πολλές αθλήτριες του Αστέρα Άκτορ. Μακάρι να είχαμε τεράστιο στούντιο να ακούσουμε όλων των γυναικών τις φωνές. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι εδώ στις 2 στην εκπομπή μας Arcadia Sport Show θα έχουμε μαζί μας δύο από τις αθλήτριες του Αστέρα Τρίπολης να μοιραστούν με μας το κλίμα που επικρατεί τόσο στην ομάδα όσο και σε κάθε μία ξεχωριστά τις σκέψεις αλλά και το πώς νιώθουν που η ομάδα για πρώτη φορά θα βρεθεί σε έναν τελικό.

Στο Αγρίνιο δεν θα βρεθούν μόνο οι γυναίκες. Λίγο νωρίτερα η πρώτη ομάδα του Αστέρα Άκτορ και θα κλείσει κάπως έτσι τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για τη φετινή σεζόν. Την 5η 21 Μαΐου θα αντιμετωπίσει για την τελευταία αγωνιστική τον play-out στον Πανετολικό, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία απολύτως σημασία από βαθμολογικής πλευράς, καθώς ο Αστέρας φυσικά έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στην κορυφαία κατηγορία στην χώρα μας. 20η χρονιά λοιπόν που ο Αστέρας θα βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια των ελληνικών γηπέδων. Κάπως έτσι λοιπόν στο Αγρίνιο θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για φέτος. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής για τα play-out. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 21 Μαΐου. Στις 6 το απόγευμα Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Κηφισιά ΑΕΛ και στις 7 επίσης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.

Επιστρέφοντας, κάναμε μία παρένθεση για την πρώτη ομάδα. Επιστρέφουμε και πάλι στην ομάδα γυναικών, που όπως είπαμε την Κυριακή θα δώσει το μεγάλο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Παρότι η ΕΠΟ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια, όπως είπαμε θα τα βρίσκεται στο Star Store κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Να πούμε για το VAR, καθώς έχει οριστικοποιηθεί πως ο τελικός θα έχει VAR. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΕΠΟ έδωσε στις δύο ομάδες τη δυνατότητα να αποφασίσουν για την εφαρμογή της τεχνολογίας υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλάμβαναν οι ίδιες το σχετικό κόστος, κάτι που και τελικά αποδέχθηκαν.

VR λοιπόν θα το πληρώσουν, θα το έχουν οι δύο ομάδες. Έτσι λοιπόν ο τελικός θα έχει την τεχνολογία, την εφαρμογή της τεχνολογίας μαζί τους. Επίσης, όσον αφορά για τα εισιτήρια που αναφέραμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, κάθε ομάδα περίπου θα έχει 1.300 φιλάθλους, θα έχει δηλαδή 1.300 διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Πανετολικού.

πλέον αφού η πρώτη ομάδα εξασφάλισε την παραμονή της, νομίζω όλη η οικογένεια του Αστέρα επικεντρώνεται στο μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τον χορηγό της εκπομπής μας, την Stoiximan, και το παγκόσμιο κύπελο της FIFA 2026. Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας την συνεργασία της με τη FIFA μετά το παγκόσμιο κύπελο FIFA Qatar 2022. Η Stoiximan ανακοινώνει τη συνεργασία της με την FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου για την Ελλάδα και την Κύπρο, το οποίο θα διεξαχθεί σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026. Μια διοργάνωση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Stoiximan και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους. 4 χρόνια πριν, η Stoiximan ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου Qatar 2022 για Ελλάδα και Κύπρο. Η Stoiximan θα προσφέρει στους φιλάθλους Ελλάδα και Κύπρο μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου. Οι φιλάθλοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ορίων, εργαλείων διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένης υποστήριξης 24 ώρες το 24ωρο. Παράλληλα, η Stoiximan σχεδιάζει μία σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για τους φιλάθλους Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του FIFA World Cup 2026.

Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε φυσικά στο δεύτερο μέρος με περισσότερες αθλητικές ειδήσεις τόσο από τον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και από τον χώρο του μπάσκετ. Κοντά μας και η stoichiman.gr. Όπως επίσης, μιας και αναφερθήκαμε και στο μπάσκετ, θα αναφερθούμε φυσικά και στο Final Four της Αθήνας που πλησιάζει. Έχουμε και τις πρώτες εικόνες από το Telecom Center Athens. Τρεις μέρες πριν από το Final Four έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του γηπέδου, όπως επίσης και το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς η ελληνική αστυνομία ετοιμάζει αυστηρά μέτρα ασφάλειας με ελέγχους αποκλεισμούς δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
14: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
14: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
14: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
13: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
14: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
14: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
14: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράι. Ο παίκτης του Πανετολικού, Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα, όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου. Attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της Tichyman.gr. Στο πρώτο μέρος εκπομπής μας αναφερθήκαμε φυσικά στην μεγαλύτερη αθλητική δράση που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και μιλάμε πάντα για τον τελικό κυπέλου γυναικών. Εδώ τα λέγαμε και εκτός αέρα με τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο, το πόσο σπουδαίο είναι που φέτος οι γυναίκες έγραψαν ιστορία για τον Αστέρα αρχικά που έφτασαν στον τελικό και κατά δεύτερον εάν φέρουν και το τρόπαιο στην Τρίπολη και το πανηγυρίσουν όλοι μαζί και νομίζω θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή φέτος για τον Αστέρα. Να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια για όσους μάλλον ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε για να δείτε από κοντά την ομάδα την Κυριακή στο Αγρίνιο, μπορείτε να πάτε στο επίσημο κατάστημα της Παϊάστερας Άκτορ στο Star Store κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Εκεί θα σας δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με το παιχνίδι της Κυριακής που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στο γήπεδο του Πανετολικού στις 5:30 κόντρα στην μία από τις κορυφαίες ομάδες γυναικών, τον ΠΑΟΚ. Αύριο να θυμίσω και πάλι ότι στην παρέα μας θα έχουμε δύο από τις πολλές πρωταγωνίστριες φέτος του Αστέρα Τρίπολης από την ομάδα γυναικών, να τα συζητήσουμε όλα, τόσο από το αγωνιστικό κομμάτι όσο και από το κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί είναι ένας μεγάλος θεσμός αυτός του κυπέλου και πόσο μάλλον να έχεις στην πλάτη σου ότι είναι και η πρώτη φορά που η ομάδα σου βρίσκεται σε έναν τελικό. Θα μας τα πούν αύριο εδώ ζωντανά τα κορίτσια, θα είναι μαζί μας. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Εκτός από εβδομάδα λοιπόν που είμαστε σε ρυθμούς τελικού κυπέλου γυναικών, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four της Αθήνας. Δρακόντια τα μέτρα στο ΆΚΑ για το Final Four και όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες, ούτε άνθρωπος ούτε σκύλος χωρίς ταυτότητα δεν θα μπορεί να πλησιάζει στο Μαρούσι. Πιο συγκεκριμένα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη του Final Four της EuroLeague που θα ξεκινήσει την Παρασκευή στο Telecom Center Athens με την συμμετοχή της ελληνικής ομάδας, της μοναδικής ελληνικής ομάδας που βρίσκεται στο Final Four του Ολυμπιακού, της Φενέρ Μπαχτσέ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθιας, η οποία απέκλεισε, να θυμίσουμε, τον Παναθηναϊκό από τα play-off. Χθες μάλιστα η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που θα υπάρχουν στην πρωτεύουσα, ενώ σήμερα το πρωί άρχισαν να διαραίουν και οι πρώτες πληροφορίες για αυτά. Σήμερα λοιπόν και σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το πρωί η ΕΡΤ, στον ευρύτερο χώρο του ΆΚΑ δεν θα μπορεί να πλησιάσει κανείς χωρίς να έχει στην κατοχή του εισιτήριο για τους αγώνες που θα γίνουν στο κλειστό του ΆΚΑ, προκειμένου μάλιστα να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα σε αυτό το κομμάτι. Θα υπάρχουν 4 με 5 διαφορετικά σημεία ελέγχου, ενώ θα επιστρατευτούν επίγεια ενέργεια μέσα, ακόμα και η ομάδα K9, την συνοδεία των αποστολών και την προσέλευση και την αναχώρησή τους από το γήπεδο του Αμαρουσίου, θα την αναλάβουν ξεχωριστές ομάδες της ελληνικής αστυνομίας. Όσον αφορά και για την προσέλευση των φιλάθλων, οι αρχές έχουν προχωρήσει στο σχεδιασμό, ειδικό σχεδιασμό μάλλον, προκειμένου να μην υπάρξουν συναντήσεις που κρύβουν κινδύνους έντασης. Φυσικά η μεγαλύτερη προσοχή έχει πέσει στο ζευγάρι, όπως καταλαβαίνετε, Ολυμπιακού Φενέρ, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας στο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια είναι πολύ πολύ μικρότερος. Για όσους τυχερούς, θα τονίσω τυχερούς, έχετε πάρει εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, να είστε προσεκτικοί, πάντα μαζί σας και την ταυτότητά σας, γιατί όπως ακούσατε θα είναι πάρα πολύ η έλεγχη όσο πλησιάζετε προς το ΆΚΑ.
Καλή επιτυχία λοιπόν ευχηθούμε και στις τέσσερις ομάδες και φυσικά χωρίς να είμαστε φαν του Ολυμπιακού συγκεκριμένα, αλλά στον Ολυμπιακό καθώς είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που βρίσκεται στο Final Four φέτος.

Κάνουμε και τα σχόλιά μας εκτός αέρα με τον ηχολήπτη μας για το Final Four. Ρίχνουμε και τις στοιχηματικές μας προβλέψεις για το ζευγάρι του τελικού. Όπως καταλαβαίνετε, μπασκετικό είναι το επίκεντρο των ημερών που διανύουμε. Στο πλαίσιο αυτό έγινε γνωστό και το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Final Four με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε το απόγευμα της Παρασκευής, Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης επίσης την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 9 το βράδυ και τα δύο παιχνίδια από το Nova Sports Prime, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι γυναικών του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ, οπότε θα έχουμε δει πρώτα αυτό και μετά φυσικά θα απολαύσουμε τον μεγάλο τελικό. Θέλω, Γιώργο, να κάνεις ζωντανά την πρόβλεψή σου για το ζευγάρι του τελικού. Ολυμπιακός Ρεάλ, νομίζω οι περισσότεροι αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι το ζευγάρι. Ολυμπιακός Ρεάλ, μην κάνει η Βαλένθια και ο Μοντέρο καμία έκπληξη και βρεθεί στον τελικό.

και μιας και αναφερθήκαμε στον Ζαν Μοντέρο, είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα αυτή την περίοδο στον μπασκετικό χώρο αλλά και στην μπασκετική αγορά, ειδικά μετά την εξαιρετική παρουσία του τόσο στην κανονική διάρκεια της EuroLeague όσο και στα play-off κόντρα στον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν στη Βαλένθια το ξέρουν ήδη ότι για να τον κρατήσουν στην Ισπανία είναι δύσκολο. Οι άνθρωποι λοιπόν της ομάδας έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης με απολαβές που φτάνουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Όμως την ίδια ώρα έρχεται μία πληροφορία από την Ιταλία που τώρα ακούμε Ιταλία, ποια ιταλική ομάδα θα πάρει τον, θα πάρει Ερμάνι τον Μοντέρο, όχι. Που βάζουν αυτή η πληροφορία φωτιά στην αγορά για τον Μοντέρο, που όπως αναφέρει λοιπόν από Ιταλία μεριά, ο Μοντέρο βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ερχόμενη σεζόν, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει πολλά στην αγορά εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο Μπαρτζόκας εκτιμά την αγωνιστική παρουσία του Γκάρντ και μάλιστα το όνομα του Μοντέρο βρισκόταν στην ερυθρόλευκη λίστα και το καλοκαίρι που μας πέρασε, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη. Δεν αποκλείεται τώρα τα δεδομένα να αλλάξουν και ο Μοντέρο να κατηφορήσει προς Πειραιά σε ένα καλοκαίρι που αναμένεται ο ντόρος γύρω από το όνομά του να είναι έντονος, πιο έντονος από ποτέ βασικά για τον Μοντέρο. Οπότε θα αναμένουμε τελικά ποιος θα κάνει δικό του τον Μοντέρο, που πραγματικά ξεχώρισε φέτος στην EuroLeague και ειδικά στα play-off κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Φανταστείτε όσο πλησιάζουμε και στο Final Four την Παρασκευή που θα ξεκινήσει και τα πόσα πράγματα έχουμε να πούμε από τα πλούσια κουπόνι που θα έχουμε στην stoihiman.gr. Το Stoihiman Nation, τώρα να περάσουμε, είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoihiman. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoihiman. Στο Stoihiman Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στην Stoihiman Greek Basket League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League, στο πόλο για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman. Stoihiman, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Όσον αφορά για το σημερινό πρόγραμμα, στο ποδόσφαιρο έχουμε δύο αναμετρήσεις στην Premier League. Bournemouth Manchester City στις 9.30, στις 10.15 Chelsea Tottenham, παιχνίδια που ολοκληρώνουν την 37η αγωνιστική. Χθες είχαμε μία αναμέτρηση Arsenal Burnley με τελικό σκορ 1-0. Πάμε λοιπόν στο κουπόνι της stoiximan.gr να δούμε το παιχνίδι της Chelsea με την Tottenham, με τον άσο στο 2-0-2, το χ στο 3.88 και το διπλό στο 4-0-4. Over 2,5 γκολ στο 1.72, under 2,5 γκολ στο 2.12. Goal-goal σε απόδοση 1.62, no goal στο 2.20. Πάμε σε επιλογές από την Stoiximan, over 2,5 goal, over 8,5 shoot στην εστία και over 10,5 corner στο 4,55. Πάμε σε 10% ενισχυμένη απόδοση για over 0,5 συνολικές κόκκινες κάρτες στο 4,20 από 3,80. Ακόμη μία πρόταση από την Stoiximan να σκοράρει ο Ζωάο Πέδρο για την Chelsea, goal goal και over 4,5 shoot στην εστία από την Chelsea στο 4,15. Όλα αυτά λοιπόν μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr. Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από τον Αρκαδία 938, καθώς ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, ενώ αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης με flashback επιτυχίες. Και 8 με 10 έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης με την εκπομπή «Το παιδί της μουσικής». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη εδώ στο στούντιο μαζί μας θα έχουμε δύο από τις πρωταγωνίστριες του Αστέρα Τρίπολης εν ώψη του τελικού κυπέλου γυναικών. Αυτά νομίζω, τα είπα όλα. Αύριο λοιπόν συντονισμένοι λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε μπορείτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας Arcadia 938 και Arcadia Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λί, κοντά μας ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λίλη, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς τον συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης του στο οδικό δίκτυο κατέθεσε η Παγωνιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε πλήρη αυτοματοποίηση προστήμων προχωράει η ΑΔΕ με το νέο σύστημα. Όσοι υποβάλλουν αργοπορημένα δηλώσεις οδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων θα βλέπουν το πρόστιμο να επιβάλλεται αυτόματα. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Λεβίδι. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ και ο τεχνικός της Γιώργος Αντωνόπουλος απίθυναν κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για να στηρίξουν τα κιτρινομπλε κορίτσια στον τελικό κυπέλου. Από σήμερα θα μπορούν οι φίλοι του Αστέρα να μεταβούν στο Star Store και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εκδρομή στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στην φετινή σεζόν την 5η στις 7 το απόγευμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
11: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
15: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφά.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς τον συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης στο οδικό δίκτυο κατέθεσε Παγκοσμιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε πλήρη αυτοματοποίηση προστήμων προχωράει η ΑΔΕ με το νέο σύστημα. Όσοι υποβάλλουν αργοπορημένα δηλώσεις οδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων θα βλέπουν το πρόστιμο να επιβάλλεται αυτόματα. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Λεβίδι. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ και ο τεχνικός της Γιώργος Αντωνόπουλος απίθυναν κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για να στηρίξουν τα κιτρινομπλε κορίτσια στον τελικό κυπέλου. Από σήμερα θα μπορούν οι φίλοι του Αστέρα να μεταβούν στο Star Store και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εκδρομή στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στην φετινή σεζόν την 5η στις 7 το απόγευμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
11: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
12: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίδρας Ωμικρον Εψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Λοιπόν, ο Γκαρσία είναι στο χωροκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίζει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το στήθος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα
1: μου! Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασία και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Finis με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Azax Fende Flair καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε
9: δεν
10: βγαίνει.
9: Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρου.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς τον συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης στο οδικό δίκτυο κατέθεσε Παγωνιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε πλήρη αυτοματοποίηση προστήμων προχωράει η ΑΔΕ με το νέο σύστημα. Όσοι υποβάλλουν αργοπορημένα δηλώσεις οδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων θα βλέπουν το πρόστιμο να επιβάλλεται αυτόματα. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Λεβίδι. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ και ο τεχνικός της Γιώργος Αντωνόπουλος απίθυναν κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για να στηρίξουν τα κιτρινομπλε κορίτσια στον τελικό κυπέλου. Από σήμερα θα μπορούν οι φίλοι του Αστέρα να μεταβούν στο Star Store και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εκδρομή στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στην φετινή σεζόν την 5η στις 7 το απόγευμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
8: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
9: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε πολυχώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Λαμπράκη, μετατράπηκε το παλιό ξυλεμπορικό της οικογένειας στην Κερασίτσα. Διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, δήλωσε ο Κώστας Γιούμης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, ωράριο καταστημάτων και μετονομασία οδών μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Επίσημη αναφορά προς τον συνήγορο του πολίτη για το ζήτημα της κατάστασης στο οδικό δίκτυο, κατέθεση Παγκοσμιακή Ένωση. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε πλήρη αυτοματοποίηση προστήμων προχωράει η ΑΔΕ με το νέο σύστημα. Όσοι υποβάλλουν αργοπορημένα δηλώσεις οδήματος, ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων θα βλέπουν το πρόστιμο να επιβάλλεται αυτόματα. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Λεβίδι. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Οι παίκτες της ανδρικής ομάδας του Αστέρα Άκτορ και ο τεχνικός της Γιώργος Αντωνόπουλος απίθυναν κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας για να στηρίξουν τα κιτρινομπλε κορίτσια στον τελικό κυπέλου. Από σήμερα θα μπορούν οι φίλοι του Αστέρα να μεταβούν στο Star Store και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εκδρομή στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Ο Αστέρας Άκτορ ρίχνει αυλαία στην φετινή σεζόν την 5η στις 7 το απόγευμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο.
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Colines Sound Festival.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
18: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Θέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίδρας ΩΕ, Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ελευσιαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
6: Δεν πεινά.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Εφτάσε.
5: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Ποιο είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
7: Θέλετε κάτι άλλο!

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας Ωμικρον Έψιλον, Λεωφόρος Ναυπλίου 169 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-5037 και 2710-23-5710.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 2210-14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Εφτάσε!
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
9: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισα,
10: High Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Το καραβάνι θα βρίσκεται τη Δευτέρα στη Σκάλα Λακωνίας, την Τρίτη στους Μολάους και την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Γήθιο. αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας, Γεώργιος Σικαράς, Σωτήριος Λίτρας ομικρον ε, Λεωφόρος Ναυπλίου 169, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 50 37 και 2710 23 57 10.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Θεέ μου, ρίξε άστρα πες, βροχές στο σωματί.

Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

χαμελάνει στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

πράγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα μέδεσαν μαζί σου να διαλύσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Συνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.